πάνω στο θυμό της. Διέφυγε και πάει. Τον εγωισμό της πήρε αγκαλιά. Όμως κάποια βράδια θα παραμιλάει.

θα γυρνάει τα βράδια και θα είναι μόνη μέσα στα σκοτάδια και τη μοναξιά. Έφυγε, μα ξέρει όταν θα νυχτώνει

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και έφυγες στα ξαφνικά.

έρθεις να με πείσεις, αν με δεις ή αν με συναντήσεις. Μη τολμήσεις, μη τολμήσεις να έρθεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και η προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφές.
15: διακοπή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet and Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Και πάμε να ξεκινήσουμε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου. Είναι η 144η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 6, Δύση 8 και 37 πρώτα λεπτά. Το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας γράφει πως σήμερα είναι των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και προβλέπεται καλύτερος ο καιρός σύμφωνα με αυτά τα οποία είπαν οι μετεωρολόγοι και ο δικός μας ο μετεωρολόγος εδώ, ο κύριος Καντερές, από χθες. Λιγότερες βροχές, περισσότερη ηλιοφάνεια, μυρίζει σιγά σιγά καλοκαιράκι. Πάνω τους το Σάββατο. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7:10 το πρωί. Απέναντί μου ο Λάσκαρης Αγοραστός. Καλημέρα, Λάσκαρη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη θα την ακούτε από τις 7:30 και μετά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Πολλά τα μηνύματά σας και βλέπω από το πρωί ότι είστε εδώ. Ενεργοί ακροατές, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, με ερωτήσεις, με σχόλια, με παρεμβάσεις. Θέλετε να ξεκινήσουμε? Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Νίκη να έχουμε για να ζήσουμε με ένα ακόμα αστέρι στη θρυλική πορεία μας μέσα στον χρόνο, γράφει ο κύριος Βασιλάκης, φοροτεχνικός και γνωστός Ολυμπιακός. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη. 9 η ώρα ο τελικός, Ολυμπιακός Ρεάλ. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Υπέροχη φωτογραφία με ένα πρωινό που στο βάθος βλέπουμε και το ουράνιο τόξο. Να είστε καλά, κυρία Δελούδη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή με ευχάριστες ειδήσεις. Ανασχηματισμό, γιατί δεν κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν βλέπει την έπαρση ορισμένων υπουργών? Εγώ πάντως τη βλέπω, κυρία Στεριοπούλου, και είναι σωστή η παρατήρησή σας και το ερώτημα. Μπορεί όμως και να κάνει ένα σχηματισμό. Βέβαια, αν πάει σε εκλογές νωρίς το φθινόπωρο, δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερο νόημα ο ανασχηματισμός αρχές Ιουνίου. Αν όμως πάει το Μάρτιο ή τον Απριλίο του 27, τότε ναι, θα μπορέσουν οι υπουργοί να τρέξουν τα έργα τα οποία θα τους χρεώσει ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου. Κάποιοι υπουργοί πράγματι έχουν καβαλήσει το καλαμάκι. Δεν το έχουν δει καλά το έργο. Θα το δουν το βράδυ των εκλογών που θα φάνε το μαύρο. Το φούμο δηλαδή. Δεν είναι όλοι έτσι, γιατί υπάρχουν και εργατικοί υπουργοί. Κάποιοι, λέω, υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλαμάκι. Δεν είναι κάτι καινούριο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Το έχουν αρκετοί Έλληνες πολιτικοί αυτό. Τώρα, μια και είπα αυτά η κυρία Στεριοπούλου και πριν διαβάσω άλλα μηνύματα, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα. Την Τρίτη περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 8 η ώρα στο Θησείο, να δούμε πώς θα ονομάζει το νέο κόμμα και τι θα περιλαμβάνει η κυβερνητική του πρόταση. Θα έχει αρκετό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι στο σύνολό του. Στελέχη όπως η κυρία Δούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Τόσκας και άλλοι. Και άλλοι δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιοποίησή τους από τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο κόμμα. Ξέχασα και τον κύριο Πολάκη πρώτο-πρώτο. Αλλά και άλλα στελέχη τα οποία είχε κατά τη διάρκεια της πενταετούς κυβερνητικής θητείας είναι κομμένα από χέρι. Face control που λέμε. Αυτή είναι κατά τη διάρκεια της πενταετούς κυβερνητικής θητείας είναι κομμένα από χέρι. Face control.

Θα δούμε λοιπόν τι θα παρουσιάσει, πώς θα το παρουσιάσει. Είναι το δεύτερο κόμμα το οποίο ανακοινώνεται μετά το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Υπάρχει μια κρεμότητα για τον κύριο Σαμαρά. Εκεί 50-50 είναι οι πιθανότητες να το ανακοινώσει ή όχι. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Και πάμε για την τελική ευθεία, φίλες και φίλοι, των εκλογών, με δημοσκοπήσεις οι οποίες θα καταγράψουν στα ερωτηματολόγια τους την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, όλα τα νέα δεδομένα και κατά πόσον αλλάζουν αυτά το πολιτικό σκηνικό, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Αγωνία στο Πασόκ για το αν θα διατηρήσουν τη δεύτερη θέση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις εκλογές, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Ποιος θα έρθει δηλαδή δεύτερος και ποιος τρίτος, γιατί επί της ουσίας ο μεγάλος χαμένος των εκλογών θα είναι αυτός ο οποίος θα έρθει τρίτος. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να κάνουμε σχόλια για όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Σημασία έχει ότι είστε εδώ, ότι στέλνετε τα μηνύματα, τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις σας, όπως ο Γιώργος Μόησογλου που στέλνει την καλημέρα του. Ξημέρωσε άλλη μια όμορφη Κυριακή, Γιάννη, απολαμβάνοντας την καλύτερη εκπομπή που σέβεται τους ακροατές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, Γιώργο, να ακουστεί ο ακροατής, η παρατήρησή του, το σχόλιο του, η παρέμβασή του, με την ευπρέπεια που σας διακρίνει τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Καλημέρα στον Σπύρο. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Ο Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία οδηγός. Και με το καλό να σηκώσουμε σήμερα την κούπα. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα, Γιάννη Παπαγιάννη. Ακούστε μια άποψη που εκφράζει. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πέρασε η εποχή που οι γνωριμίες για γάμους γίνονταν με προξενιά ή με τις γλάστρες από τα μπαλκόνια. Η νομοθεσία για παρενοχλήσεις φλωρίδι είναι απαγορευτική για τη γνωριμία ζευγαριών. Να γιατί έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας, λοιπόν, επιπλέον του οικονομικού. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, την ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα. Πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη, που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Άρχοντα, μου γράφει. Να είστε καλά, Στέφανε. Καλημέρα στην κυρία Έλενα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά, κυρία Έλενα. Καλημέρα στο Σπύρο, οδηγό ταξί. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά, φιλέ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνση, τον παλιό φίλο. Γιάννη, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Με την ευχή, σαν φίλαθλος του Παναθηναϊκού, το κύπελλο του μπάσκετ να καταλήξει απόψε στην αγαπημένη σου ομάδα. Στην ελληνική ομάδα δηλαδή. Να είστε καλά, Νίκο. Μακάρι να το δούμε και αυτό. Άλλωστε και ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές Ευρωλίγκες. Δεν έχει παράπονο. Τώρα, η ιδιορυθμία του πράγματος είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν το σηκώσει, εύχομαι να το σηκώσει, είναι το φαβορί για να το σηκώσει, αλλά πρέπει να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο, θα το σηκώσει στο γήπεδο του αντιπάλου. Στο ΆΚΑ δηλαδή, του Παναθηναϊκού. Όπως το σήκωσε στο ποδόσφαιρο, μέσα στην ΑΕΚ, μέσα στο Παπαρίνα. Εννοώ τον Conference League πριν από 2 χρόνια. Έχει άλλη γλυκά το να το σηκώνεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μάλλον για να διαβάσω μηνύματα, να σας πω μερικά πράγματα που έμαθα και εγώ για το παιχνίδι σήμερα. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα, Γιάννη. Ήρθε η ώρα ο μεγαλύτερος σύλλογος Ελλάδας να πάρει αυτό που αξίζει και στο μπάσκετ. Μακάρι το βράδυ να μας βρει στους δρόμους του Πειραιά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Κιμιονή, ο καλός φοροτεχνικός που στέλνει πολλούς χαιρετισμούς. Στον κύριο Βασιλάκη μας έχει λείψει. Να είστε καλά, κύριε Κιμιονή, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Να είσαι καλά εσύ και όλη η παρέα του Real. Να είσαι καλά εσύ, αγαπητέ φίλε Θανάση. Και σε ευχαριστούμε για την αγάπη, τα μηνύματα που στέλνεις πρωί-πρωί Κυριακής. Σας το έχω πει ότι δεν είστε υποχρεωμένοι πρωί-πρωί να στείλετε μηνύματα. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να σας πούμε ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε. Ίσως έχετε πολύ καλύτερα πράγματα να κάνετε από αυτό το οποίο κάνατε. Να πιείτε τον καφέ σας, να μπείτε στο διαδίκτυο, να ασχοληθείτε με τα κοινωνικά δίκτυα, να διαβάσετε την κυριακάτικη εφημερίδα σας, τη Real News δηλαδή, ή οποιαδήποτε άλλη, εν πάση περιπτώσει. Αγαπάτε, προτιμάτε, αλλά το ότι μας στέλνετε μηνύματα σημαίνει ότι και εσείς έχετε ανάγκη για αυτή την επικοινωνία και πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω να το λέω αυτό, ότι ευχαριστούμε τους ακροατές, γιατί πραγματικά χάρη σε εσάς χτίστηκε αυτό το ραδιόφωνο και κάναμε ό,τι κάναμε. Okay, μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι με όλους, είναι φυσιολογικό αυτό. Θα ήταν και περίεργο να συμφωνούμε όλοι με όλους, αλλά τουλάχιστον καλή καρδιά. Να στέλνετε μηνύματα, να τα διαβάζουμε, να ακούγεστε, να ακουγόμαστε. Αυτά έχουν σημασία στη ζωή. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Πολλά συγχαρητήρια, χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κύριε Αποθητή.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Κιμιονή που μου λέει ότι πέραν των άλλων Αγίων της Εκκλησίας Γιάννη εορτάζουμε τον Άγιο Χριστιανό, δηλαδή ένα όνομα που παραδόξως δεν είναι διαδεδομένο στις ορθόδοξες οικογένειες, ενώ έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν το ήξερα, κύριε Κιμιονή, αυτό. Καλά κάνατε και μας ενημερώσατε. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Είμαι εδώ, stand-by, παρέα με το πρωινό μου καφεδάκι, περιμένοντας να ακούσω την ωραία εκπομπή σου, Γιάννη. Καλημέρα, ο κύριος Θανάσης Μαραμαθάς. Παλιός καλός ακροατής, τον ευχαριστούμε πολύ. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον αγαπητό Θοδωρή. Καλημέρα, Γιάννη. Και ποιος θα κάνει παιδί σήμερα που με το που θα γεννηθεί θα έχει 60.000 ευρώ χρέος στην πλάτη? Και να γεννηθεί κάποιο μόλις μεγαλώσει, σε λίγο θα δαγκώσει το διαβατήριο. Θα δαγκώσει το διαβατήριο. Πες το ψέματα, άδικο έχεις. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ σήμερα ο τελικός. Μην ψάχνετε για εισιτήρια. Εκτός αν έχετε καμιά 15.000 ευρώ να δώσετε για να πάτε να δείτε τον αγώνα. Και αυτό αν υπάρχει το εισιτήριο, που πολύ αμφιβάλλω αν υπάρχει. Διαδικτυακά χθες μερικά εισιτήρια που πουλήθηκαν στο κέντρο του γηπέδου πουλήθηκαν από 13 έως 15.000 ευρώ. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είσαι τελείως τρελός για να δώσεις 15.000 ευρώ για να δεις ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπεις και στην τηλεόραση. Και ίσως το βλέπεις και καλύτερα όσον αφορά τις αμφισβητούμενες φάσεις και την κάλυψη. Okay. Όλοι αγαπάμε την ομάδα μας, όλοι θέλουμε να βρεθούμε κοντά στην ομάδα μας, αλλά τέτοια ποσά για να δώσεις, δηλαδή πραγματικά πρέπει να είσαι τελείως τρελός. Πίσω από τις μπασκέτες, πίσω από τα καλάθια, είναι λίγο φθηνότερα τα εισιτήρια, 4 με 5.000 ευρώ και πάνω στο πάνω διάζωμα, που πραγματικά όποιος έχει επισκεφθεί αυτό το γήπεδο, στο μπάσκετ δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Απλώς από τους ήχους των άλλων πανηγυρίζεις και εσύ τα καλάθια, περίπου 2 με 3.000 ευρώ. Τώρα, πόσα εισιτήρια έχουν μείνει? Πολύ λίγα, έως καθόλου. Τώρα, πληρώνεις αυτά τα λεφτά, υπάρχει μια σχετικότητα. Αυτές οι πλατφόρμες, μην φανταστείτε ότι είναι απόλυτα ασφαλείς, όπως είναι για παράδειγμα οι τράπεζες, με κλειδωμένους κωδικούς κτλ. Υπάρχει περίπτωση να την πατήσεις όπως την πάτησαν κάποιοι Τούρκοι. Όχι κάποιοι, περίπου 1.500 άτομα Τούρκοι, οι οποίοι νόμιζαν ότι εξασφάλισαν εισιτήριο, πλήρωσαν οι άνθρωποι, έκλεισαν ξενοδοχεία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έκλεισαν εδώ στην Αθήνα, αλλά εισιτήρια δεν είδαν ποτέ. Υπάρχουν και οι επιτίδιοι στο διαδίκτυο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ορισμένες πλατφόρμες είναι αναξιόπιστες. Θα μου πείτε τι τα λέμε τώρα. Υπάρχει περίπτωση να βρείτε εισιτήρια? Δεν έχει σημασία, απλώς για να κάνουμε κουβέντα επ' αυτού. Κάποτε οι παλαιότεροι σίγουρα φίλαθλοι το θυμούνται. Η μαύρη αγορά, τα μαύρα εισιτήρια τα πουλούσαν στην Ομόνοια από πίσω. Τώρα διαδικτυακά πάνε, άλλαξαν οι εποχές. Παλιοί φίλαθλοι θυμούνται σίγουρα τη δεκαετία του 70 και του 80, πριν τα μεγάλα ντέρμπι, κυρίως το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κάποιους περίεργους τύπους εκεί στην Ομόνοια να κρατάνε κάτι χαρτάκια και μυστικά για να μην τους βρει η αστυνομία να ψάχνουν αγοραστές. Μετρητά εννοείται, έτσι. Δεν υπήρχαν αποδείξεις, κάρτες κτλ. Τώρα έχει αλλάξει το σύστημα αυτό. Γίνεται διαδικτυακά, με όποια επισφάλεια μπορεί να έχει αυτό. Είδατε τι ωραία πράγματα λέμε. Λοιπόν, σεισμός χθες στην Αθήνα. 50-60.000 κόσμος μαζεύτηκε. Ευτυχώς δεν έβρεξε. Το μεγάλο άγχος όλων ήταν να μην βρέξει χθες το βράδυ. Γιατί στην αρχή οι μετεωρολόγοι χθες έλεγαν ότι μπορεί να βρέξει το βράδυ. Τελικά δεν έβρεξε στην Αθήνα. Και έγινε σεισμός στο ΆΚΑ με τους θρυλικούς heavy metalάδες τους Iron Maiden. Επική συναυλία για τα 50 χρόνια στη μουσική τους. Φανταστείτε, 50 χρόνια μεσορανούν στη μουσική. Δηλαδή πόσο χρονών είναι αυτοί οι ροκάδες και οι μεταλλάδες, άνω των 70. Κάποιοι είναι κοντά στα 80. Τρελή συναυλία. Είχαν πάει κάποιοι πιτσιρικάδες από τις 12 ώρα το μεσημέρι και περίμεναν να ανοίξουν οι πόρτες κατά τις 3 η ώρα το απόγευμα. Μιλάμε για τρελούς φαν. Χαμός το ΆΚΑ. Το φανατικό του κοινό τραγουδούσε και χειροκροτούσε σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Πάνω από 50.000 κόσμου βρέθηκε στο Καλή Μάρμαρο. Δεν είχε τη διαφήμιση που είχε η συναυλία των Μετάλλικα. Οι χορηγοί ήταν δηλαδή λιγότεροι. Γι' αυτό και αν ακούσατε λιγότερα πράγματα όσον αφορά την προβολή της συναυλίας των Iron Maiden σε σχέση με την προβολή της συναυλίας των Μετάλλικα. Αλλά γενικά πανικό στην πιτσιρικαρία και στους ροκάδες και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Πολλά βίντεο, στα κοινωνικά δίκτυα, πάρα πολλά. Και βίντεο από τη συναυλία, αλλά και γενικότερα από το στήσιμο της συναυλίας αυτής, όπου ήρθανε δεκάδες φορτηγά με φώτα, με ηχεία, με χίλια δύο πράγματα τα οποία χρησιμοποίησαν στην συναυλία που έπαιξαν χθες. Περίπου 11 και τελείωσε η συναυλία, δύο ώρες κράτησε και νομίζω το ευχαριστήθηκαν όλοι. Είναι σημαντικό, φίλες και φίλοι, που έρχονται τέτοια συγκροτήματα στην Ελλάδα και μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που έρχεται ένα μεγάλο ροκ συγκρότημα. Η Metallica πριν από μερικές μέρες, η Iron Maiden τώρα, ιστορικές βραδιές για το Ολυμπιακό Στάδιο. Και είναι σημαντικό και για την ελληνική μουσική ότι τέτοια τα κορυφαία αυτά συγκροτήματα επιλέγουν την Ελλάδα ως έναν από τους σταθμούς της περιοδίας τους. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον η Αθήνα αποτελεί σταθερό προορισμό για τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Είτε αυτή είναι η rock, είτε είναι η pop, όπως είναι οι Foreigners, οι οποίοι θα έρθουν τις επόμενες μέρες και θα παίξουν επίσης στο ΆΚΑ. Είναι σημαντικό ότι η Αθήνα αποτελεί έτσι κεντρικό σταθερό προορισμό για τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής. Και να σας πω και κάτι. Σημασία έχει ότι προσφέρουν στο ελληνικό κοινό, κυρίως στη νεολαία, ιστορικές βραδιές. Το ευχαριστούνται τα παιδιά και μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα φίλε. Ο Γιώργος από τα Γιάννα μου λέει: καλημέρα φίλε μου, να ευχηθούμε περαστικά στο Μάριο Οικονόμου, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ που τραυματίστηκε στα Ιωάννινα. Είχε σοβαρό τροχαίο ο άνθρωπος αυτός. Να του ευχηθούμε πραγματικά περαστικά, γιατί είναι στην εντατική. Παλαιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Ας ελπίσουμε ο άνθρωπος να κερδίσει τη μάχη και θα ανταπεξέλθει ο οργανισμός του. Πραγματικά να του ευχηθούμε. Είναι και καλό παιδί, όπως μου λένε οι αθλητικοί συντάκτες. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Ο κόσμος πλέον δεν ενδιαφέρεται τόσο για τα μεγάλα συνθήματα και τις πολιτικές περσόνες, όσο για την τσέπη του, την αξιοπρεπή διαβίωσή του και την ελπίδα που θα έχουν τα παιδιά του αύριο. Και όσο αυτά πιέζονται καθημερινά, κανείς δεν πρόκειται να αρκεστεί σε παχιά λόγια, νέες ταμπέλες και πολιτικές δημόσεις, αν δεν δει πραγματικά άμεση διαφορά στη ζωή του. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Καλημέρα στο Real πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Νομίζω ότι τα είπες όλα. Και ένας από τους λόγους που έχουν καταρρεύσει οι ιδεολογίες, και κατά τη γνώμη μου ορθώς έχουν καταρρεύσει, γιατί πλέον οι ιδεολογίες δεν έχουν να σου δώσουν ούτε δουλειά, παρά μόνο υποσχέσεις, είναι το γεγονός ότι ο κόσμος έχει προσγειωθεί στη σκληρή πραγματικότητα. Δηλαδή, μου προσφέρεις τη δουλειά, μου προσφέρεις τη δυνατότητα καλύτερης διαβίωσης, μου εξασφαλίζεις καλύτερες συνθήκες ασφάλειας απέναντι στην εγκληματικότητα. Αυτές είναι οι απαντήσεις που χρειάζονται. Χθες, δεν ξέρω αν το είδατε, εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωσαν στη Μαδρίτη ζητώντας την παραίτηση του Σάντσεφ, του Πρωθυπουργού. Ο Σάντσεφ, ο οποίος ιεροποιήθηκε από κάποιους και ορθώς ενδεχομένως για τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε όμως ότι τα πράγματα στο εσωτερικό της Ισπανίας είναι πολύ δύσκολα. Ζητούσαν με πανό και με συνθήματα, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, ένα ποτάμι ανθρώπων, την παραίτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, μάλιστα την έλεγαν να παραιτηθεί η σοσιαλιστική μαφία. Έρχεται βαριά ήττα για το Σάντσεφ σε εκλογές και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο παίζει ρόλο και εκεί, ποιο είναι, η εσωτερική επικαιρότητα, η καθημερινότητα του πολίτη δηλαδή. Αν λύνεις στα βασικά προβλήματα του πολίτη, του ψηφοφόρου, αν έχεις απαντήσεις στα προβλήματά του. Και ποια είναι τα προβλήματα? 3-4 βασικά πράγματα. Ανεργία, οικονομία, εγκληματικότητα και ασφάλεια. Έρχεται τρελό μαύρο για τον Σάντσεφ. Όπως έρχεται τρελό μαύρο και για τον άλλο, τον Βρετανό εργατικό, ο οποίος καλά-καλά δεν έχει κλείσει 2 χρόνια στην πρωθυπουργία της Βρετανίας ως πρωθυπουργός που υποστηρίχθηκε από τους εργατικούς και από ό,τι φαίνεται αυτός δεν θα προλάβει να πάει ούτε σε εκλογές. Θα φύγει κλωτσιδών από την Downing Street. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πάνο από την Αθήνα. Καλημέρα στον Πάνο από την Αθήνα που μου λέει ο κύριος Δημητρίου είναι. Λέμε και την αλήθεια, προχθές πόσοι χιλιάδες μπήκαν φρύ και σήμερα πόσοι. Δεν είδα να μπαίνει κανένας φρύ. Αυτό το υποστηρίζει μία πλευρά, οι Τούρκοι. Το αντίθετο άκουσα εγώ τον CEO της Ευρωλίγκα να λέει, ότι δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο. Μα πώς θα μπορούσε να μπει χωρίς εισιτήριο? Αυτό το ακούω πραγματικά και είναι για γέλια. Επειδή μίλησα και με συναδέλφους που ήταν στο ΆΚΑ και το ζήσαμε όλοι. Πώς είναι δυνατόν να μπουν 1.000-1.500 άτομα μετά από τριπλό έλεγχο χωρίς εισιτήριο? Δηλαδή, ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα? Άλλο έγινε. Οι εισιτήρια τα οποία είχαν κλείσει οι Τούρκοι τελικά κατέληξαν σε χέρια Ολυμπιακών. Αυτό είναι ένα θέμα για την Ευρωλίγκα. Πώς ακριβώς συνέβη αυτό? Όχι όμως ότι μπήκαν 1.500 που γράφουν και υποστηρίζουν ορισμένοι χωρίς εισιτήρια. Δεν έπαιζε κάτι τέτοιο. Τρεις έλεγχοι υπήρχαν στο ΆΚΑ. Ένας κοντά στο περιμετρικά γύρω από το σταθμό Ειρήνης. Ένας δεύτερος που επιδείκνυες πάλι το εισιτήριό σου. Και ένας τρίτος που επιδείκνυες το εισιτήριό σου και γινόταν και σωματικός έλεγχος. Και υπήρχαν και μέσα, μόλις έμπαινε στο γήπεδο που έπρεπε να δείξει τέταρτος έλεγχος στο εισιτήριο σου. Αυτό το οποίο συνέβη λοιπόν και το είπε σωστά ο CEO της Ευρωλίγκας θες, είναι ότι ενώ είχαν αγοραστεί εισιτήρια από Τούρκους, τελικά κατέληξαν στα χέρια Ολυμπιακών. Και κάτι άλλο καταγγέλουν οι Τούρκοι. Οι οποίοι είναι από τις σπάνιες φορές που παραδέχονται την ήττα τους, ότι δηλαδή δεν έπαιξε η διαιτησία κάποιον εχθρικό ρόλο, και το ακούσαμε αυτό και από τον προπονητή τους, τον Γιασικεβίτσιους, αλλά και από τους παίκτες. Ότι ενώ είχαν ένα οργανωμένο μπουλούκι οπαδών, αυτοί οι 2-3 χιλιάδες που θα έρχονταν στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό, τα εισιτήριά τους βρέθηκαν διασπασμένα και ήταν μικρές ομάδες πυρήνων που δεν μπορούσαν να φωνάξουν ούτε να ακουστούν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις στον αθλητισμό, Γιάννη, δεν χωράνε οπαδικά. Γι' αυτό και παρότι είμαι με την Ατλέτικο, θα ευχηθώ καλή επιτυχία στη Ρεάλ σήμερα. Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Κάνοντας περιήγηση στο διαδίκτυο, άκουσα αυτό το τραγούδι και ψάχνοντας να μάθω τον καλλιτέχνη, έμαθα ότι είναι δημιουργία AI. Καταλαβαίνετε την έκπληξή μου. Αν θέλετε, μεταδώστε το και θα καταλάβετε. Στίχη, μουσική, φωνή, ωραιότατο και έχει πολλά τέτοια. Να δούμε τι θα κάνουν οι πραγματικοί τραγουδιστές σε λίγα χρόνια. Καλημέρα και στον Νίκο από την Άνοιξη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και από εμένα. Πριν από καμιά ώρα σχόλασα και κρατάς. Με κρατάς όρθιο, Γιάννη, με την καλή σου παρέα. Να συμπληρώσω ότι θα έρθουν και η Uriah Heep, αλλά και η Blue Oyster, η Blue Oyster Cult, φοβερό συγκρότημα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στον Κοσμά, τον Καλεάδη. Από όλα όσα ακούσαμε, αυτό το οποίο σημείωσε είναι ότι είπα foreigners αντί foreigners. Okay, φίλε, Κοσμά, στείλε μου και άλλα τέτοια, μάθε τουλάχιστον όταν γράφεις να βάζεις και κανένα τόνο για να καταλαβαίνουμε τι εννοείς. Καλημέρα φίλες και φίλοι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν να προστάτευτε.
1: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ιρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι
22: στα χείλη.
17: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
1: Ράδιο Σάμος.
10: FM
0: στους 102.
3: Οι Ισπανοί της Βαλένθια δεν ήταν πάρα πολλοί, ήταν περισσότεροι όμως από τις Ρεάλ. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η πρωτάρα του θεσμού η Βαλένθια. Υπήρχε δίψα δηλαδή για το τρόπαιο και τη συμμετοχή στον τελικό. Έφυγαν και αυτοί τα εισιτήρια, θα πάνε στους Ολυμπιακούς. Οπότε θα είναι 16.000 Ολυμπιακοί, κάμια 200 της Ρεάλ. Δεν το έχουν με το μπάσκετ, παρόλο που η Ρεάλ έχει μια τεράστια, την πιο βαριά φανέλα, κατά τη γνώμη μου, σε όλα τα σπορ στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν του συγκινεί του Ισπανού όπω το ποδόσφαιρο. Θα είναι 200 άτομα το πολύ. Θα είναι κάποιοι παρατηρητέ, ξένοι μπασκετμπολίστε, αρκετοί ξένοι δημοσιογράφοι. Κάποιοι άλλοι οποίοι παρακολουθούν την Ευρωλίγκα και είναι λάτρε του μπάσκετ και δεν είναι Έλληνε. Και το υπόλοιπο γήπεδο θα είναι ερυθρόλευκο, όπω καταλαβαίνετε. Μοναδική ευκαιρία του Ολυμπιακού να το σκώσει, αφενός γιατί έχει καλύτερη ομάδα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, το έχει αποδείξει και με την πρώτη θέση και με τον μπάσκετ που παίζει. Αφετέρου γιατί παίζει σχεδόν στην έδρα του, μπορεί να μην είναι το σεφ, αλλά είναι σαν το σεφ. Και επίσης ένας ακόμα λόγος είναι ότι η Ρεάλ δεν αποτελεί το φόβητρο του παρελθόντος και έχει αρκετούς τραυματισμούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή ο Ολυμπιακός είναι φαβορί, πώς θα το σηκώσει. Θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια και ένας τελικός είναι πάντα τελικός. Τώρα, τι άλλο να πούμε για τον τελικό, σας είπα για τα εισιτήρια. Σας είπα πώς θα είναι η διάταξη στο γήπεδο. Αυτά. Α, κάτι που δεν μου άρεσε. Και πρέπει να το πω αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου το γεγονός ότι μόλις τελείωσε το παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρ, αρκετές χιλιάδες Έλληνες φιλαθλοί έφυγαν ειδικά από τον πυρήνα των φανατικών και δεν παρακολούθησαν το δεύτερο ημιτελικό. Δηλαδή, εντάξει, πας στο Final Four να υποστηρίξεις πρώτα απ' όλα την ομάδα σου, πληρώνεις ένα εισιτήριο και για τους ημιτελικούς και για τον τελικό. Κάτσε ρε φίλε να δεις και το δεύτερο ημιτελικό. Και η εικόνα του γηπέδου ήταν στο δεύτερο ημιτελικό Real Valencia, φαντάζομαι όσοι το είδατε το καταλάβατε, τουλάχιστον πίσω από τα δύο, από τις δύο μπασκέτες, σχεδόν άδειο το γήπεδο, άδεια τα καθίσματα.
4: Φοράς παπούτσια χαμηλά.
3: Αυτά με τον τελικό. 9 η ώρα, φίλες και φίλοι. Νόβα. Η Νόβα έχει κατά αποκλειστικότητα συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Θα πούμε και στη συνέχεια άλλα, αν υπάρξει κάτι καινούριο. Οι συνεντεύξεις που έγιναν χθες. Η ομάδα έκανε την τελευταία χαλαρή προπόνησή της. Το ίδιο και η Ρεάλ. Και πάμε για άλλα. Πριν πάμε στον Γιώργο Τοξτόπουλο, τον οικονομολόγο, τον φοροτεχνικό που περιμένει υπομονετικά, να σας πω ότι πριν από μερικές ώρες, πριν από 2-3 ώρες, έγινε ένα σοβαρό περιστατικό έξω από το Λευκό Οίκο στη Ουάσιγκτον. Έπεσαν πυροβολισμοί. Εκεί βέβαια τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν αστείευονται οι Αμερικανοί. Νεκρός ο δράστης, τον πυροβολούσαν από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Σοβαρά τραυματίας ένας πολίτης. Εκεί δεν χρειάζεται να εμφανιστούν ούτε αστυνομικοί. Μυστικές υπηρεσίες απάντησαν στα πυρά. Ο ίδιος ξεκίνησε να πυροβολεί. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς ήταν, δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες προς δημοσίευση από τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Περιμένουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Νεκρός λοιπόν ο δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας πολίτης. Οι δημοσιογράφοι που ήταν κοντά οδηγήθηκαν σε καταφύγιο. Ο Τραμπ, λένε οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες με διαρροή, ότι ήταν ασφαλής κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Και συμβαίνουν λοιπόν αυτά και στην. Στο πιο ασφαλές σημείο, αν μπορούμε να πούμε ότι ο Λευκός Οίκος είναι το πιο ασφαλές σημείο στον πλανήτη. Λοιπόν, να σας πω ότι για τον ποδοσφαιριστή, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Μάριο Οικονόμου, που έστειλε και μήνυμα ο φίλος εδώ ακροατής, ότι ο άνθρωπος είναι 34 ετών, γνωστός ποδοσφαιριστής, καλός χαρακτήρας, έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χειρουργήθηκε, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων και βέβαια ο άνθρωπος επέβαινε σε μηχανάκι, σε μηχανή μάλλον. Επέβαινε σε μηχανή. Το προσπαθούν, το παλεύουν οι νευροχειρούργοι. Η μηχανή που οδηγούσε ο 34χρονος οικονόμου συγκρούστηκε με ένα γιοταχή που οδηγούσε ένας 63χρονος κάτοικος των Ιωαννίνων. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ο ποδοσφαιριστής. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας. Για την ώρα δεν έχει υπάρξει σύλληψη οδηγού, δεν γνωρίζουμε. Δεν έχει διαρρεύσει δηλαδή κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το τροχείο. Αυτά, ας ελπίσουμε ο άνθρωπος να κερδίσει τη μάχη που δίνει για τη ζωή του. Νέο παιδί, 34 ετών. Γι' αυτό δεν τα πάω κοντά. Ας ελπίσουμε θα πάνε όλα καλά. Μακάρι, έχει τις ευχές μας, την αγάπη μας ο ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος πρωτεχνικός. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καπιτέν, και στους ακροατές που νωρίς παρακολουθώ την χρηστική σου και όχι μόνο φιλική
3: εκπομπή.
0: Ακρόαση και συντροφιά. Είμαι στη διαθεσή λοιπόν σου να δώσουμε την οικολογική επικαιρότητα και ό,τι άλλο.
3: Στην τελική ευθεία η νέα ρύθμιση σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Περιμένουμε να κατατεθεί το νομοσχέδιο, να πάει σε δημόσια διαβούλευση και μετά στη Βουλή. Πες μας τι θα προβλέπει σε γενικές γραμμές.
0: Να θυμίσω ότι είχαμε ασχοληθεί στην εκπομπή σου, αγαπητέ Γιάννη.
3: Λίγο πιο δυνατά στο ακουστικό, αν μπορεί. Στο μικρόφωνο, μάλλον.
0: Ναι, ναι. Είχαμε ασχοληθεί και παλιότερα στην εκπομπή σου και είχαμε πει ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ένα πακέτο οικονομικών μέτρων περίπου 500 εκατομμυρίων με σκοπό να στηρίξει νοικοκυριά, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και βέβαια, όπως πάντοτε συνηθίζεις να στα αντίποδα, μέσω να λες και εσύ, η ακρίβεια της καθημερινότητας και όλα αυτά τα ζητήματα, η αύξηση των νοικίων και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, τι είχε πει, θα κατευθύνω αυτό το πακέτο και αυτή τη φορά σε 5 βασικές κοινωνικές ομάδες. Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχους, αγρότες και υπερχρεωμένους οφειλέτες με παλιά χρέη.
3: Ναι.
0: Όπως το προανήγγειλες, είναι σε δημόσια διαβούλευση και τίθεται πλέον το επόμενο διάστημα το νομοσχέδιο αυτό, για να υλοποιήσει αυτό το πακέτο μέτρων για το οποίο ναι, θα.
3: Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο θα ενταχθούν οι 72 δόσεις.
0: Ναι, σε αυτό το νομοσχέδιο πολύ σωστά το βάζει.
3: Άρα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα.
0: Όχι, θα εργοποιηθεί, θα ανοίξει η εφαρμογή. Ελπίζουμε στο μέσο Ιουνίου. Το νομοσχέδιο ήδη έχει τεθεί σε διαβούλευση. Πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια για να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα.
3: Ναι, όσοι έχουν χρέη πριν το 24 και είναι ήδη σε ρύθμιση, τι θα γίνει με αυτούς?
0: Όσοι έχουν χρέη πριν το 24 μπορούν να. Δεν μπορούν. Αν είναι σε ρύθμιση τώρα, ναι, όχι, δεν μπορούν να την ακυρώσουν εφόσον είναι σε ρύθμιση, δεν έχει χαθεί η ρύθμιση.
3: Δεν μπορούν να την ακυρώσουν.
0: Δεν μπορούν να την ακυρώσουν, ναι. Είναι ένα θέμα που θυμάστε το είχαμε και ρωτούσαν και οι ακροατές και προσπαθήσαμε και εμείς σε μια επιτροπή των φορέων της αγοράς. Θα δούμε τώρα στη διαβούλευση αν καλυτερεύσει αυτό το σημείο, η ρύθμιση.
3: Τώρα, επίσης, μετά την 1η του 24 η ένταξη των νέων οφειλών στην πάγια ρύθμιση θα είναι υποχρεωτική.
0: Ναι, οπωσδήποτε προϋπόθεση λοιπόν για να ρυθμίσει αυτά τα πάντα πρέπει να μην οφείλει τα τρέχοντα. Και για να μην οφείλει, αν οφείλει, δηλαδή πρέπει να τα ρυθμίσει.
3: Ναι.
0: Αυτές βέβαια τα χρέη αυτά από το 24 και 12, δηλαδή μέχρι σήμερα, ρυθμίζονται στην πάγια ρύθμιση. Εννοούμε πάγια ρύθμιση 12 έως 24, αλλά πολλές φορές επιτρέπει η εφαρμογή και 48 δόσεις αν ναι, οφειλές.
3: Αυτή η ρύθμιση δυνητικά πόσα εκατομμύρια ανθρώπους φορολογούμενους θα μπορούσε να
0: Είναι μεγάλη.
3: Πώς να το πω, να εξυπηρετήσει, ναι, να συμπεριλάβει.
0: Το ιδιωτικό χρέος είναι η άλλη αγωνία κυβερνητική και όχι μόνο και της κοινωνίας.
3: Ναι. Πόσα εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα.
0: Κοντά στο 1,3 εκατομμύρια φυσικά
3: 1,3 πρόσωπα. Εκατομμύρια,
0: ναι, και οι ληξιπρόθυμες οφειλές για το 1 εκατομμύριο αλφαφημί φτάνει τα 31,5 αν θυμάμαι καλά δισεκατομμύρια και επίσης υπάρχουν και 280, αυτό είπα φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις νομικά ναι, πρόσωπα δηλαδή επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα που οι συνολικές οφειλές ναι, αγγίζουν τα 63 δις.
3: Συγγνώμη, άρα αυτά τα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ οφειλές στα φυσικά πρόσωπα των φυσικών προσώπων είναι εισπράξιμα αυτά?
0: Όχι, δεν είναι όλα εισπράξιμα. Διαχειρίζονται πάντοτε σε ένα μεγάλο.
3: Δηλαδή, αν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν χρεοκοπήσει, δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία.
0: Έτσι,
3: κάποιοι γιατί στρατηγικοί κακοπληρωτές που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πόσα είναι τα εισπράξιμα περίπου, κατ' εκτίμηση?
0: Από τα 115 δισεκατομμύρια, η προτάση ότι αυτά που είπαμε πρωτήτερα εδώ, δηλαδή περίπου 90, αλλά δεν είναι στα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιχειρηματίες περισσότερο εκεί. Είναι μικρά ποσά, παραδόξως, ναι, γιατί αν το βάλουμε το 1,3 εκατομμύρια βλέπει κανείς ότι είναι μέχρι
3: ναι, 20.000. Άλλη ερώτηση.
0: Άρα δεν είναι όλα εισπράξιμα, είναι ένα ποσοστό που
3: κατάλαβα
0: διεκρίνει σε έχει γίνει πολλά μέτρα φέτος.
3: Κατάλαβα. Πες μας το επιτόκιο της ρύθμισης. Ποιο
0: το
3: είναι?
0: Επιτόκιο της ρύθμισης είναι, παραμένει μεγάλο, γιατί το 5,84...
3: Μεγάλο, ναι, 5,84 είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι. Και βέβαια όταν είναι πάγια ρύθμιση είναι 4,34, θυμάμαι καλά.
3: Δηλαδή το ελάχιστο της μηνιαίας δόσης πόσο θα είναι αν κάποιος μπει να ρυθμίσει?
0: Το ελάχιστο είναι 30 ευρώ.
3: 30 ευρώ.
0: 30 ευρώ, που σημαίνει ότι και με μικρά, μικρά ποσά, δηλαδή αν έχει κάποιος 5.000, 10.000...
3: Ωραία, η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ, όσα και να χρωστάς. Τώρα, πες μας κάτι άλλο. Αν ενταχθώ εγώ στη ρύθμιση, αυτό θα επιφέρει αυτόματη αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.
0: Πολύ σωστό.
3: Αποκατασχέσεις, πληστηριασμούς ή όχι.
0: Είναι το πρακτικό μέρος.
3: Θέλει άλλη διαδικασία. Για πες μας.
0: Όχι, όχι. Αυτόματη, γίνεται αυτόματη αναστολή των μέτρων.
3: Ναι.
0: Δηλαδή,
3: ενημερώνονται δηλαδή
0: βεβαίως,
3: οι μηχανισμοί της εφορίας. Okay.
0: Βεβαίως. Και τα ρυθμιζόμενα χρέη χορηγείται και για τα χρέη που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το βασικό. Κάθε μέρα ο πολίτης, ο επιχειρηματίας, δεν χρειάζεται μια φορολογική ενημερότητα, μια ασφαλιστική ενημερότητα. Υπόψη είναι ότι αυτό που λέγαμε πρωτήτερα για τη ρύθμιση είναι και στα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο για τις φορολογικές οφειλές. Η ρύθμιση αυτή, η διάταξη που θα ψηφιστεί.
3: Ναι.
0: Τώρα βέβαια, εντάξει, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχεις ένα χρόνο, λίγο χρόνο. Δηλαδή, να πούμε, γιατί με ρωτούσαν αυτή τη βδομάδα, ξέρουν τη συνεργασία μας και το ραντεβού μας, και μου λένε κάποια, λέω λοιπόν να φτιάξω, να έχω έτοιμα για το Γιάννη. Δηλαδή, παράδειγμα, δύο παραγωγήματα. Έχει παλαιά οφειλή προς την εμπορία 18.000, η οποία έχει βεβαιωθεί μέχρι το 25,
3: ναι,
0: το 23. Ενώ από το 24 και μετά δεν έχει δημιουργήσει νέες οφειλές. Μπορεί να ενταχθεί, βεβαίως μπορεί να ενταχθεί, να ξοφλήσει το ποσό με 250 ευρώ το μήνα. Με 30.000 επίσης. Στο τέλος του 24. Ενώ τα υπόλοιπα 10.000 προέκυψαν από το 24 και μετά.
3: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έχει 30.000, το 20 ήταν παλιά. Στη ρύθμιση του 70 μπορεί να βάλει μόνο τα 20.
3: Κατάλαβα. Τώρα,
0: τα
3: μας πεις τι γίνεται με τις άρσεις δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών. Δηλαδή διάβαζα, δεν ξέρω αν έτσι, ότι αν πληρώσεις ένα ποσοστό της οφειλής, μόλις δηλαδή το καταβάλει σε φάπαξ, δεν ξέρω πόσο είναι, θα μας πεις εσύ.
0: Ναι, ναι.
3: Αμέσως ο λογαριασμός ξεμπλοκάρει για το υπόλοιπο ποσό. Πόσο πρέπει να είναι το ποσό αυτό?
0: Αυτό σημαίνει ότι έχουν όλοι μπλοκαρισμένους λογαριασμούς. Δηλαδή η εφορία, η ΑΔΕ έχει μπλοκάρει λογαριασμούς στην τράπεζα. Και όχι μόνο. Εδώ υπάρχει και μια επέκταση.
3: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή σου και αυτά τα οποία λες. Και μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από φίλες, ακροάτρες ή ακροατές. Έχουν έρθει τουλάχιστον 15 email. Αυτό δείχνει και την σοβαρότητα και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ακροατές για τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Αυτά τα ερωτήματα που σου διαβάζουν είναι ερωτήματα ακροατών. Το έστειλε ο Βαγγέλης, η Αλίκη. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να απαντηθούν και να δώσουμε. Να δώσεις μια εικόνα ξεκάθαρη για αυτό το οποίο έρχεται.
0: Αυτό δεν λέμε καθ' ενότητα και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν γίνεται μια ανάσταση από το σημείο. Δηλαδή κάποιοι έχουν μπλοκάρει το λογαριασμό.
3: Ναι.
0: Γιατί οφειλεί η κατάσχεση.
3: Ωραία. Τι ποσό πρέπει να δώσει σε φάπαξ για να ξεμπλοκάρει?
0: Το 25% πρέπει να το δώσει. Οφειλής, δεν έχει όριο, δηλαδή αν είναι 10.000, το 25%.
3: Δηλαδή, άμα δώσει το 20% δεν ξεμπλοκάρουν?
0: Όχι. Ναι, πρέπει να είναι 25%.
3: 25 δεν είναι και λίγο για να δώσει σε φάπαξ.
0: Δεν είναι λίγο. Δεν
3: το 25% τη οφειλή σου, γιατί θα μπορούσαν να ξεμπλοκάρουν και με 5% και με 10%.
0: Ναι, σωστό.
3: Λεφτά θέλουν. Ναι.
0: Λεφτά θέλουν και αυτό ειλικρινά που σημειώνει τώρα. Πάντοτε, θα το υπερασπιστώ στην Επιτροπή και στο Βούλευ τώρα.
3: Άλλο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Ο Παντελής ο Χάρος, άλλος φίλος, ο οδηγός ταξί. Καλημέρα, Παντελή. Χρέος 80.000 ευρώ με τους στόκους 170.000 σήμερα και 120 να κάνουν άτοκα, δεν μπορώ να πληρώσω. Τι εννοεί εδώ ο φίλος ο Παντελής?
0: Ναι, γιατί είναι μεγάλες οι
3: δόσεις.
0: Προσαυξήσεις,
3: ναι,
0: και μεγάλες οι δόσεις.
3: Υπερδιπλασιάστηκε η προσαύξη. Από 80 έγινε 170.
0: Και εδώ ένα θέμα που θέτει η αγορά και στις ασφαλιστικές είναι ότι μέχρι τώρα έχει δημιουργηθεί, όπως του Παντελή, του αγαπημένου σου και αγαπημένου μου Κροατή, πάντοτε τους λέμε φίλοι και λοιπά, είναι εδώ ένα ζήτημα. Αν επαναλάβεις, γιατί δεν συγκράτησα τα νούμερα, οι προσαυξήσεις είναι διπλάσεις, αν καταλάβεις καλά.
3: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο πριν σε καλημερίσουμε έχουμε να πούμε για τη ρύθμιση? Εσύ έχεις να πεις για τη ρύθμιση.
0: Αυτά που πρέπει να πούμε, έγινε μια πολύ σημαντική επίσης σύνεση στο νομοσχέδιο και θα επιτρέπεται για πρώτη φορά αυτό, η ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό μικροφυλετών για χρέη που είναι από 5 έως 10.
3: Νομίζω επιτρέπεται για πρώτη φορά η ένταξη μικροφυλετών για χρέη.
0: Γιατί το είχαμε ξαναπεί, από 10.000 και πάνω ισχύει μέχρι τώρα. Εδώ λοιπόν είναι αυτή με πολλές δόσεις, μέχρι 240, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει ένα πτώχιο 3%, θα έλεγε κανείς ικανοποιητικός, αλλά είναι για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
3: Μάλιστα.
0: Και βέβαια εκεί μπορεί να κουρευτεί και η οφειλή αυτή, η κυρία οφειλή.
3: Και της οφειλής και των τόκων ή των προσαυξήσεων. Αυτό το οποίο διάβαζα και έχει ενδιαφέρον πριν σε καλημερίσουμε είναι ότι Αυτή η ιστορία, αυτή δηλαδή η ένταξη στον εξωδικαστικό μικρό φιλετών, υπολογίζεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση στο μηχανισμό για επιπλέον 300.000 οφειλέτες.
0: Ναι. Ακριβώς, γιατί είναι μικροποσά που ήταν έξω όλοι αυτοί οι 300.000.
3: Μάλιστα. Ήταν έξω. Πολύ ενδιαφέροντα και χρηστικά πράγματα, Γιώργο, αυτά τα οποία μας λες, και σε ευχαριστούμε.
0: Εννοείται ότι μέσα στο νομοσχέδιο αυτό είναι τα υπόλοιπα μέτρα, 150 για ένα παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν περιμένουν κάποιοι να κάνουν αίτηση. Δεν θα κάνουν αίτηση, θα ζητάνε κατευθείαν το ποσό.
3: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Γιώργο. Τα περισσότερα τα διάβασα, τα μετέφερα ως ερωτήσεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 1 με 2 λεπτά.
5: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σήμερα 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Χριστόπουλος, και είναι λογικό, γιατί αυτά αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Νομίζω ότι μετέφερα όλα τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Η δημοσιογραφία πάλι δυστυχώς είναι βαριά. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή σε όλους. Να σε καλά, Ελένη. Καλημέρα στο Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη και σε όλους το Real. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Να σε καλά, Ζώη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φιλέ. Είναι τώρα. Καλημέρα στην Άννα. Γεια σας, κύριε Παπαγιάννη. Στην Ιωάννα, συγγνώμη. Θρυλαίων για πάντα. Πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε. Μακάρι, γιατί αξίζει στους παίκτες τον προπονητή. Στους φιλάθλους στην Ελλάδα, όσο για πολλούς αγαπημένους Παναθηναϊκούς που εκφράζουν τα συναισθήματά τους υπέρ των αντιπάλων του Ολυμπιακού, τελικά έχει πολύ πλάκα να συνεχίσουν, γιατί μας επαναφορτίζουν. Τους ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλή επιτυχία. Γεια σου, Ιωάννα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αβραάμ, ο οποίος μου στέλνει ένα δεύτερο μήνυμα. Γιάννη, οι ρυθμίσεις είναι καλές μόνο όταν μπορεί πραγματικά ο κόσμος να πληρώνει τις δόσεις του. Γιατί πλέον αρκετοί φτάνουν στο σημείο να μετακομίζουν στο εξωτερικό για να αποπληρώνουν χρέη που γεννήθηκαν εδώ μέσα στην κρίση του 2009 και μετά την COVID εποχή, και τώρα τις νέες γεωπολιτικές αναταράξεις με Ουκρανία και Ιράν. Τελικά το πέταγμα της πεταλούδας στην άλλη άκρη του κόσμου έφτασε κανονικά μέχρι τη γειτονιά και την τσέπη μας. Είναι τώρα. Είπαμε την καλημέρα μας στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι. Να μπω, δώστε μου 1-2 λεπτά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη στο δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Συνέντευξη για το δημογραφικό. Να σας πω ότι για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Να σας πω ότι όλα τα τελευταία νέα για τον απόψινό τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid για το Final Four της Ευρωλίγκας από τις 7 το απόγευμα, εννοείται ότι η εκπομπή Real Sports θα τα μεταδίδει όλα live, ζωντανά, στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center, σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Αυτές τις ημέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί, και η απάντηση είναι ναι, έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα XL τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτς σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία XL τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης και με δωρεάν μεταφορικά. Να σας πω ότι σήμερα με την Real News, φίλες και φίλοι, τρία περιοδικά, In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Ανιόλα Τερζοπούλου, σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά, Drive μαζί με τη Real News, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας, ακόμη με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Βέβαια, και μην ξεχνάτε το Παντού, το κορυφαίο application, επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News. Και να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός, εβδομαδιαίος διαγωνισμός, ένα τριήμερο στην όμορφη Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Ταξιδεύστε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως, την SeaJet. Πληροφορίες στο hotelperakis.com ή στο seaJet.com. Μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και ένας αφιγραντήρας Μόρις ως τρίτο δώρο. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο του κύριο Παυλίδη, που μου λέει και ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα σήμερα. Αγαπητέ Γιάννη, και η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές. Καλά, μέχρι τις εθνικές εκλογές έχουμε πολύ δρόμο. Κάτσε να δούμε τα σημερινά πρώτα. Εδώ ο φίλος ο Φώτης με ρωτάει, επειδή πέφτω πάντα μέσα στις προβλέψεις μου στις εκλογές, πέφτω μέσα. Μιλάω με δημοσκόπους την ημέρα των εκλογών και έχω μια εικόνα από τα exit polls νωρίτερα. Αυτό εννοείς, πέφτω μέσα. Δεν μυρίζω τα νύχια μου εγώ. Μου ζητά να κάνω πρόβλεψη ποιο θα έρθει δεύτερο κόμμα. Αν θα είναι δηλαδή το Πασό και ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ νωρίς, φίλε, αυτό για να το κρίνεις από τώρα, να το πεις, να ρισκάρεις δηλαδή πρόβλεψη. Πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Ύστερα δεν ξέρεις πότε θα γίνουν εκλογές. Θα ευνηδιάσει ο Μητσοτάκης παρά τα όσα λέει για το 27 και θα πάει σε εκλογές Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, ή θα πάει σε εκλογές Μάρτιο-Απρίλιο. Ιδού το ερώτημα. Και μέχρι τότε τι θα έχει συμβεί. Πώς μπορείς να κάνεις δηλαδή εκτίμηση, πέρα από κάποιους κομματικούς που βλέπουν μέσα από τις παροπίδες τους τις πολιτικές εξελίξεις και πέρα από κάποιους επιπόλαιους που κάνουν προβλέψεις καφενείου, πώς μπορείς να κάνεις πρόβλεψη από τώρα μέχρι τις εκλογές. Παραδεχτικά δύο σκυλιά που τρέχανε. Υπάρχει και το απρόπτο στην πολιτική που μπορεί να συμβεί και να...
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
4: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος, υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε Το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον ύστερα από πυροβολισμούς κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου, όταν άνδρας άνοιξε πυρ. Η μυστική υπηρεσία ανταπέδωσε τα πυρά σκοτώνοντας τον ένοπλο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν συμφώνησε να εγκαταλείψει το απόθεμα του σε ουρανίο υψηλού εμπλουτισμού. Η Ουάσιγκτον και η Ταχεράνη είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε νωρίτερα ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, περισσότερα στο ενικός.gr. Στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο, εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλαθλοί της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένο με λεωφορεία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-1 ιτήθηκε εκτός έδρας η πρωταθλητρία Μπαρτσελόνα από τη Βαλένθια στην τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα. Με 4-2 η δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία η Μαγιόρκα, Χιρόνα και Οβιέδο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος με καταιγίδες στα υπηρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ξημέρωσε ωραία κυριακάτικη μέρα, ανοιξιάτικη. Ελαφριά συννεφιά, θα είναι καλύτερος ο καιρός από ό,τι χθες στο λεκανοπεδίο της Αττικής, λένε οι μετεωρολόγοι. Χθες είχαμε τις βροχούλες, σήμερα αρκετός κόσμος ίσως πάει για να κάνει τα πρώτα του μπάνια, αν και ακόμα η θάλασσα δεν έχει υψηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή σε σχέση με πέρσι που είχε έρθει από νωρίς το καλοκαιράκι με 30 βαθμούς.

Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας λοιπόν εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. 9 η ώρα το βράδυ. Μετάδοση και από τον Real FM του μεγάλου τελικού Ολυμπιακός Ρεάλ.

full favori τον Ολυμπιακό. Παίζουν όλες οι στοιχηματικές εντός και εκτός Ελλάδας. Δηλαδή, super, super favori. Για να δούμε γιατί το αν είσαι favori ή όχι αποδεικνύεται πάντα στο γήπεδο.

Εδώ ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής, ο δικηγόρος του Δούσουα, μου γράφει ότι κάθε χρόνο, ειδικά στο Λαγκαδά αλλά και αλλού, το τρίμερο 21 με 23 έχουμε το πανάρχιο έθιμο των Αναστενάριδων, της θρησκευτικής πυροβασίας από την Ανατολική Θράκη κατά την εορτή των Ισαποστόλων Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης. Γράφει ο φίλος ο Αβραάμ ότι όλη η διαδικασία και τελετή είναι θαυματουργική. Τα αναμένα κάρβουνα καίνε στους 800 βαθμούς Κελσίου. Μπράβο τους και να το συνεχίσουν το χριστιανικό έθιμο. Το συνεχίζει αρκετός κόσμος, ειδικά στις περιοχές που αναφέρεσαι, αγαπητέ φίλε κύριε Κιμιονή. Το ξέρω κι εγώ.

0: Σωστή παρατήρηση του Φίλιππου. Ο Μπαρτζόκας είναι ο μόνος Έλληνας προπονητής που έχει σηκώσει η Ευρωλίγκα. Κανένας άλλος. Ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης και με την τρομερή ομάδα του Άρη, αλλά και στη συνέχεια με τον Ολυμπιακό, δεν μπόρεσε να σηκώσει την Ευρωλίγκα. Μόνο ο Μπαρτζόκας από Έλληνες προπονητές έχει σηκώσει μία φορά και ας ελπίσουμε δεύτερη σήμερα Ευρωλίγκα. Όλες τις άλλες φορές που κάποια ομάδα σήκωσε την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δηλαδή, τη σήκωσαν με ξένους προπονητές. Ο Ίβκοβιτς, ο αείμνηστος Ντούσαν Ίβκοβιτς επί Ολυμπιακού, ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς επί Παναθηναϊκού, ο Αταμάνο Τούρκος. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε μέρα Κυριακή, δηλαδή να πούμε μερικά πράγματα για τα ακίνητα. Καλημέρα, αγαπητέ Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Όπως κάθε Κυριακή, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα περίπου.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά κατοικίας. Κοίταζα ότι έχει αρχίσει να πέφτει ο ρυθμός αύξησης και αρχίζει και παρουσιάζεται ένα φαινόμενο πιο επιλεκτικής ζήτησης.
1: Ναι, είναι αλήθεια, Γιάννη. Το έχουμε πει και από άλλες ερευνές και πλέον νομίζω ότι μπορούμε να το κουμπώσουμε αυτό, να το κλειδώσουμε που λέμε στην απλή γλώσσα. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε μπει στην ορίμανση της αγοράς, όπου δεν έχουμε άλλες αυξήσεις. Έχουμε φτάσει στο ταβάνι, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπουμε. Πολύ μικρές αυξήσεις ή μειώσεις. Έχουμε και μειώσεις, βέβαια, στη διαπραγμάτευση. Και η ζήτηση πια είναι πολύ επιλεκτική. Δηλαδή, κάθε περιοχή έχει το κοινό της. Ας πούμε, η ζήτηση εξωτερικού είναι κυρίως στα νότια προάστια, στο κέντρο. Η ζήτηση των Ελλήνων είναι για μικρότερα ακίνητα, μικρότερο μπάτζετ στις άλλες περιοχές. Mm-hmm. Και ούτω καθεξής. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνουμε στην προσαρμογή τώρα, Γιάννη. Δηλαδή,
0: για να δούμε. Ναι.
1: Το μόνο θέμα είναι, το ξαναλέω, ότι πρέπει να όλοι να προσαρμοστούν και ειδικά αυτοί που έχουν και παλιά ακίνητα, Γιάννη. Δηλαδή, βλέπουμε μια επιτιμημένα ακίνητα στα
0: Μάλιστα.
1: παλιά ακίνητα.
0: Τώρα, όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση με μηνιαία δόση, τι νέα δεδομένα έχουμε? Δηλαδή, όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα θα έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας? Πώς θα γίνει η διαδικασία
1: σωστά,
0: αυτή?
1: Σωστά, σωστά. Στην ουσία έγινε μια νέα διάταξη που πέρασε, το On Bill Financing λέγεται στα αγγλικά. Είναι εδώ, πέρασε από το Υπουργείο και ετοιμάζονται κάποιες άλλες υπουργικές αποφάσεις. Η λογική είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή, θα μπορεί ο πάροχός μας, για παράδειγμα, του ηλεκτρικού ρεύματος, mm-hmm. να μας προσφέρει ένα πακέτο ενεργειακής αναβάθμισης. Κουφώματος, για παράδειγμα, του ηλεκτρικού ρεύματος, mm-hmm. να μας προσφέρει ένα πακέτο ενεργειακής αναβάθμισης.

0: εκατομμύρια ευρώ και θα αφορά γύρω στους 15-20.000 ανθρώπους. Αφορά ανακαινήσεις κενών ακινήτων. Κενών. Δεν θα μπουν μάλλον τα δύο χρησιμοποιούμενα, γιατί μετά δεν θα φτάνει και το budget. Έτσι φαίνεται. Θα το δούμε στον οδηγό, βγαίνει στις επόμενες μέρες. Οπότε μπορεί και την άλλη εκπομπή να έχουμε τον οδηγό.
1: Τόσο κοντά θα.
0: Mm-hmm. Αυτό λοιπόν αφορά ανακαινήσεις και θα έχει επιδότηση μέχρι 300 ευρώ το μέτρο, τα μέτρα, μέχρι 120 τετραγωνικά. Μέτρος κατασκευής μέχρι το 1990. Τώρα, όσοι έχουν ιδιοχρησιμοποιούμενα κύριες κατοικίες, θα βγει το νέο εξοικονομώ, το οποίο αναμένεται να είναι πολύ μεγάλο πρόγραμμα, Γιάννη, κοντά στα 1,6 δις, μάλλον τους επόμενους μήνες, φέρει Σεπτέμβριο, το οποίο θα είναι το κλασικό εξοικονομώ που είναι για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και θα έχει επιδότηση μέχρι 80%.
1: Μάλιστα. Πότε είναι, η παρουσίαση του βιβλίου σου, Μάνο? Θα είμαι και εγώ εκεί.
0: Στην Ένωση Συντακτών.
1: Είναι το νέο βιβλίο του Μάνου Κρανίδη, η ακίνητη περιουσία στην εποχή της κανονικότητας.
0: Σωστά, σε εισαγωγικά έτσι.
1: Ωραία. Πες μας πότε είναι,
0: Είναι την Τετάρτη 6 ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΥΑΣ.
1: Πολύ ωραία, καλή επιτυχία, καλό τάξιδο. Πόσο κοστίζει το βιβλίο και πού το βρίσκει κάποιος?
0: Το βρίσκει καταρχήν στις εκδόσεις 24 γράμματα. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 17 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα βιβλίο όμως πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα
1: καλή επιτυχία και καλό τάξιδο.
0: Και έχω μια ωραία παρουσίαση και σε ευχαριστώ, Γιάννη, και πάλι. Και είναι χαρά μου να είσαι μαζί.
1: Την καλημέρα μας, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Το βιβλίο. Να σε καλά,
0: φίλε.
1: Καλημέρα στο φίλο μου, τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Όσοι έχουν περισσότερα των 21 συνολικά ελαιοδένδρων, είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, συγγνώμη, και κτηνιατρικής της περιφέρειας που ανήκουν οι εκτάσεις. Εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών, απαιτούνται και χρήματα 10 ευρώ αναδικαίωμα. Και το ωραιότερο απ' όλα, ενώ η δήλωση γίνεται με φυσική παρουσία του ιδιοκτήτη, απαιτείται και το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ. Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά, επιβεβαιώνεται ότι στην Ελλάδα είναι προτιμότερο να μην έχεις τίποτα. Καλημέρα και στον κύριο Στέλιο Παρλάτο, έτσι υπογράφει, που διαμαρτύρεται γιατί λέει δεν έθεσα συγκεκριμένες ερωτήσεις στον κύριο Αγιάσογλου, τις οποίες έθεσα τουλάχιστον 3 ή 4 φορές. Και μάλιστα, κατά την εκτίμησή του, δεν είχε σημασία η ερώτηση για το χρόνο φόρτισης των λεωφορείων, που είναι η σημαντικότερη όλων των ερωτήσεων. Γιατί από τον χρόνο φόρτισης των λεωφορείων εξαρτάται πόσα δρομολόγια θα κάνουν τα λεωφορεία. Από αυτό έπρεπε να ξεκινάνε όλες οι συνεντεύξεις. Κύριε Παρλάτο, την επόμενη φορά που τα δικά σας θέματα θέλετε να τα αναδείξετε, αφενός να έχετε στοιχεία τα οποία είναι σοβαρά, και αφετέρου να αφήνετε τους δημοσιογράφους να κάνουν δουλειά. Δεν θα τους καθοδηγείτε εσείς ανάλογα με τα δικά σας ιδιωτελείς συμφέροντα ή όχι. Για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών έγινε ερώτηση συγκεκριμένη. Και απάντησε ο κ. Αγιάσουλου. Αν δεν σας αρέσει η απάντηση, δεν ευθύνομαι εγώ. Τώρα, για τη διευθύντρια προσωπικού με την οποία εσείς μπορεί να έχετε προσωπικό και θέλετε εσείς να το μεταφέρω σε προσωπικό επίπεδο, δεν γίνεται. Αναφέραμε όμως και για τους οδηγούς που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και μάλιστα αναφέρθηκα και στις επώνυμες καταγγελίες του κ. Κερανάκη. Η δική σας έολη, αόριστη και μη ενυπόγραφη καταγγελία μπορείτε να μας τη στείλετε εδώ και με το ονοματεπώνυμό σας να τη στείλουμε και να την προωθήσουμε στον κύριο Αγιάσογλου. Αλλά το να μου λέτε ότι η ερώτηση δεν αφορούσε το χρόνο φόρτισης, από αυτή την ερώτηση πρέπει να ξεκινάνε όλες οι ερωτήσεις. Όλες οι συνεντεύξεις. Γιατί από το χρόνο φόρτισης των νέων λεωφορείων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη πυκνότητα των δρομολογίων, αλλά και η ποιότητα των δρομολογίων αυτών που αφορούν χιλιάδες κόσμου και μάλλον δεν ενδιαφέρουν εσάς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Θανάση. Γεια σου, ρε Θανάση. Καλημέρα και στη Βέρα. Γεια σου, Βέρα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την όμορφη παρέα της καλύτερης εκπομπής του ραδιοφώνου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, τον λογοθέτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και καλή εκπομπή. Όταν ένας απλός πολίτης σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο, η αστυνομία κινητοποιείται και συλλαμβάνει τον δολοφόνο. Στο Μάτι και Σατέμπι έχουμε 104 και 47 νεκρούς αντίστοιχα. Οι αριστερές φήμες που κάποιοι διαδίδουν ενοχοποιούν τον Τσίπρα και το επιτελείο του. Και για τις δύο αυτές εθνικές τραγωδίες η αστυνομία θα κάνει τίποτα? Για τα Τέμπη δεν έχει ευθύνη ο Τσίπρας, βέβαια. Για το προηγούμενο όμως έχει και μεγάλη. Καλημέρα στον Κώστα από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα, Γιάννη. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, έτσι όπως παίζει, δεν βλέπει τίποτα μπροστά της. Είναι ο δοστρωτήρας. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει. Καλημέρα και στο Μιχάλη που μου λέει ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει όχι μόνο γιατί είναι φαβορή, όχι μόνο γιατί παίζει εντός έδρας, αλλά γιατί παίζει το καλύτερο μπάσκετ που δεν έχει αντίπαλο. Ο φίλος ο Μιχάλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Μιχάλη.

Καλημέρα και στον κύριο Φιλιππίδη, τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μας. Να πω και την καλημέρα στο φίλο μου, τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο. Δεν θέλει να διαβάσω το επώνυμό του, γνωστός συνάδελφος δημοσιογράφος. Να σε καλά, Αλέξανδρε, την αγάπη μας.

0: Καλημέρα στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Φαραντούρη?
1: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή σας εύχομαι.
0: Πού βρίσκεστε, εντός Ελλάδας?
1: Βρίσκομαι στην Ελλάδα και έχω επιστρέψει μόλις από Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Είστε, να σας πω την αλήθεια, ο μόνος που θέτεται συνεχώς το ζήτημα των χριστιανών της Συρίας. Μάλιστα, διάβαζα και την ομιλία σας, την ερώτηση την οποία καταθέσατε, με την οποία ζητάτε άμεση δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των χριστιανών, αλαουιτών και Κούρδων στη Συρία, αλλά και τη λογοδοσία του Συριακού καθεστώτος, επειδή εμείς δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Υποτίθεται ότι όταν άλλαξε το καθεστώς με την εκδίωξη του Άσαντ, θα άλλαζε και η κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν άλλαξε τίποτα προς το καλύτερο, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Παπαγιάννη, σωστά.
0: Δηλαδή, συνεχίζονται οι σφαγές και οι διώξεις, αυτό εννοώ.
1: Ναι. Ξέρετε, στη γειτονιά μας διαπράττονται πάρα πολλά σοβαρά εγκλήματα γενικότερα. Και ένα από αυτά είναι η συνεχιζόμενη σφαγή εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων μερικά χιλιόμετρα μακριά στη Συρία, στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό διότι κάθε μέρα λαμβάνω δεκάδες, εκατοντάδες μηνύματα στο Messenger, στο Viber, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα email μου, από ανθρώπους που νιώθουν ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα τους και ζητούν προστασία από την Ευρώπη. Μιλάμε για κοινότητες που βρίσκονται εκεί χιλιάδες χρόνια.
0: Ναι.
1: Έλληνες της Αντιοχίας, πέρυσι είχα επισκεφθεί αυτά τα μέρη μέσα στις μεγάλες σφαγές από το καθεστώς του Τζολάνη. Όταν έπεσε το καθεστώς του Άτσαντ, να από 1,5 χρόνο και ανέλαβε ο κύριος αυτός με το καθεστώς του, ο οποίος ηρίστον παρόδο ήταν μέσα στις λίστες της Αλ-Κάιντα και της Αλ-Νούστρα, αλλά τώρα περιφέρεται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και παίρνει χρήματα και ως αντάλλαγμα δίνει δουλειές. Είχα προειδοποιήσει ότι θα υπάρξει πογκρόμ διώξεων. Και πράγματι, θυμάστε με αποκορύφωμα τις σφαγές και τη μοβιστική επίθεση στον προφήτη Λία που συγκλώνησε όλο τον κόσμο. Το είχα επισκεφθεί αυτό το μέρος και είχα επισκεφθεί και τον προφήτη Λία, δηλαδή κάποιοι από τους ανθρώπους που εξεράγησαν μέσα στη λειτουργία.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν άλλαξε κάτι, αγαπητέ κύριε.
1: Δεν άλλαξε κάτι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε ένα debate με την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, την κυρία Κάλλας. Και αυτό που ζήτησα και ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και πλέον ως μέλος της μεγάλης ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών, της δεύτερης μεγαλύτερης ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ειδικό βάρος που φέρει η Ευρωομάδα, την οποία εκπροσωπούσα στη συζήτηση. Ζήτησα εδώ και τώρα κυρώσεις και κυρίως λογοδοσία. Ναι. Δεν μπορεί να εγκρίνουμε χρήματα προς καθεστώτα τα οποία συνεχίζουν το πογκρόμ.
0: Σωστό. Αυτό είναι το σωστό μέσο πίεσης.
1: Έτσι. Και το λέω αυτό διότι, για να έρθουμε και στα ελληνοτουρκικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην διαθέτει αυτό που λέμε μια κοινή άμυνα, μια κοινή ασφάλεια, να επιβάλλει το δίκιο της δια των όπλων. Έχει όμως άλλα οικονομικά εργαλεία που μπορούν να ασκήσουν τέτοια πίεση και να οδηγήσουν τις εξελίξεις. Παραβιάζει το διεθνές δικαίωμα, παραβιάζει τους κανόνες καλής γειτονίας, παραβιάζει το ανθρωπιστικό δίκαιο, παραβιάζει τα συμπεριφορημένα σου κόμματα.
0: Ωραία, και τι απαντά σε όλα αυτά λοιπόν η νέα κυβέρνηση του? Η νέα δεν είναι πλέον νέα.
1: Όχι, είναι 1,5 χρόνο πλέον.
0: Είναι 1,5 χρόνο ακριβώς, έχει παλιώσει.
1: Και μάλιστα όχι μόνο 1,5 χρόνο, όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι είναι μαριονέτα της τουρκικής κυβέρνησης.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Ο Τζολάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Οι διώξεις στους Κούρδους συνεχίζονται κτλ.
0: Γενικώς δεν προστατεύονται ούτε οι θρησκευτικές ούτε οι εθνικές μειονότητες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα εγκλήματα που διαπράττονται εκεί, υπάρχει και μια ευρύτερη μεταναστευτική κινητικότητα. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και μπρος.
0: Συγγνώμη, ο Αλ Τζολάνη, η κυβέρνησή του όταν ανέλαβε, δεν είχε υπογράψει κάποιες δεσμεύσεις για συμπεριληπτική διακυβέρνηση με σεβασμό όλων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην περιοχή?
1: Πολύ σωστά το θέλετε.
0: Ναι. Γιατί δεν το υλοποιεί?
1: Και μάλιστα ήρθαν οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο καθεστώς Άσαντ με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν πολύ σύντομα εκλογές. Μετά από 1,5 χρόνο, ούτε με το κιάλι δεν υπάρχει πιθανότητα να δούμε εκλογές εκεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια ριζοσπαστικοποίηση στα πάντα, από τον τρόπο εκπαίδευσης μέχρι τον τρόπο ενδυμασίας. Και από εξορμήσεις, πογκρόμ σε θρησκευτικές κοινότητες, όπως η κοιλάδα των χριστιανών, μέχρι διώξεις στα μαγαζιά τους και ούτω καθεξής. Τώρα, εμείς σαν Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, έχουμε και μία ηθική και μία ιστορική υποχρέωση. Αυτές τις κοινότητες είναι το Πατριαρχείο Αντιοχίας, εκεί σας θυμίζω, που υπό τη σκέπη του οποίου για χιλιάδες χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι ζητούν προστασία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά και οι πολιτικές δυνάμεις εδώ στην Ελλάδα. Εγώ σκοπεύω να ζητήσω πάγωμα κάθε χρηματοδότησης πλέον προς τη Συρία.
0: Εάν και πολύ δεν καλά θα
1: λογοδοσία του καθεστώτος.
0: Μάλιστα.
1: Και η απόφαση αυτή νομίζω ότι πρέπει να εκφράζει και το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Γνωρίζω ότι για πολλούς από τους ακροατές μας αυτά τα ζητήματα μπορεί να είναι ψηλά γράμματα. Νομίζω όμως ότι έχουμε και μια υποχρέωση ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και αισθάνονται αδέρφια μας να τους προσθέσουμε.
0: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, κύριε Χαρακτήρα. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον James. Εγώ αναφέρθηκα σε Έλληνα προπονητή που προπονούσε ελληνικές ομάδες. Γι' αυτό αναφέρθηκα στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ που συμμετείχε και αυτό σε Final Four Ευρωλίγκας, τον Άρη και την ΑΕΚ. Εκεί πλην του Μπαρζόκα δεν υπάρχει άλλος Έλληνας προπονητής που σήκωσε την Ευρωλίγκα. Ο Ιτούδης, όπως πολύ σωστά λες, τη σήκωσε, αλλά με την Τζέσκα, όχι με ελληνική ομάδα.
2: Δεν έχω απάνω μου σπαθεί.
0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Πάντο, καλημέρα Γιάννη. Ο Τσίπρας ενέχεται στο έγκλημα που αφορά τα Τέμπη με την έννοια ότι έδωσε τζάμπα τον ΟΣΕ στους Ιταλούς που αδιαφορούν για τον εξυγχρονισμό τους και έτσι συνέβη ό,τι συνέβη. Βέβαια, ο Σταθμάρης, ο οποίος ήταν εκεί και έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, δεν πήρε εντολή από τους Ιταλούς, από τη βλακεία του, έτσι. Διέπραξε αυτό το έγκλημα που διέπραξε. Έχεις δίκιο όμως, Γιώργο, όσον αφορά τη φιλοσοφία της, του ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας, που και να μην ήταν ξεπούλημα και επένδυση ουσιαστικά να ήταν, έπρεπε να είχαν τεθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές προς τους Ιταλούς για τη λειτουργία των τρένων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, ο Αβράμου στέλνει για τη μηχανή που έτρεχε χθες στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη με 220 χιλιόμετρα την ώρα. Οι κόντρες, Γιάννη, δείχνουν πως αρκετοί επαναστάτες ασφάλτου, αντί να επενδύουν στη μόρφωση και στη ζωή τους, επενδύουν σε πειραγμένα οχήματα χωρίς να τους νοιάζει αν θα σκοτώσουν ή θα σκοτωθούν. Τον κόφτη στη βλακεία να δούμε μόνο πότε θα τον βάλουμε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Στέφανο Σπυρόπουλο. Προσπάθησα μέσω του gov.gr να καταχωρήσω τα λεόδανδρα που έχω στην Εύβοια, αλλά η εφαρμογή έχει μόνο την επιλογή την περιφέρεια Μακεδονίας και Αττικής. Γιατί μας ζητούν να καταχωρήσουμε τα δέντρα αφού δεν είναι έτοιμοι?
3: Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στη Χαρούλα από τη Βόρεια Εύβοια, στη Χάρης. Το κορίτσι που μας ακούει. Παλιά δυνατή ακροάτρια. Να σε καλά, Χαρούλα. Να πω την καλημέρα μου στον Ηλία. Να σε καλά, Ηλία.

Δυνατό πρωτοσέλιδο σήμερα από τη Real News. Ο νέος χάρτης και μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς.

0: Ενδιαφέρον και το θέμα που αφορά το ξύλωμα της Κόζα Νόστρα της Κρήτης, φίλες και φίλοι. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε όλο όκρο το νησί. Αλλά και η συνέντευξη, μιλά στη Real News, ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus, για την ένταξη της χώρας μας στην κοινοπραξία κατασκευής του υπερσύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους. Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της 6ης γενιάς, γράφει ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus. Δεν γράφει, λέει ουσιαστικά, για την συνέντευξη.
1: Πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω.
0: Την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα που είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Πάλι έφτασαν οι πανελλαδικές. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται από το Σάββατο 30 Μαΐου. Το Σάββατο εξετάζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών.

0: Μετά τις και μισή θα ακούσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν σας λέω τίποτα παραπάνω.
1: Και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε.
0: Ακριβώς μετά τις και μισή. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει να μιλήσει πολύ καιρό.
1: Θα χωρίσεις γιατί.
0: Πολιτική συνέντευξη, δεν σας λέω κάτι παραπάνω. Υπομονή λίγα λεπτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Εδώ ο Μάστορας, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, με τα πλήκτρα του δίνει τις εντολές, με τα δαχτυλάκια του. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και θα μείνετε εδώ για μια συνέντευξη που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος την δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
2: στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον ύστερα από πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο όταν άνδρας άνοιξε πυρ. Η μυστική υπηρεσία ανταπέδωσε τα πυρά σκοτώνοντας τον ένοπλο. Τραυματίστηκε ένας περαστικός. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιγμα των στενών του Ορμούς και 60ήμερη παράταση της εκεχηρίας στην προτινόμενη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
15: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε Κυριακή 24 Μαΐου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στον Real FM. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγγιλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία, με συγχωρείτε, Χρήσα Κλησιώτη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Ελληνικού Ραδιοφώνου. Συνέντευξη έκπληξη. Στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Καλημέρα κύριε Κασιδιάρη.
1: Για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πείτε μου, για να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικονομικά πρώτα, πότε αποφυλακίζεστε από οριστικά?
1: Βάσει του νόμου αποφυλακιζόμουν στα τέλη του 2023. Δυστυχώς παραβιάστηκε ο νόμος επανειλημμένος. Έκανα 7 ετήσεις αποφυλάκησης που απορρίφθηκαν, παρότι δεν είχα κανένα πειθαρχικό παράπτωμα να με βαραίνει. Και θα αποφυλακιστώ με λήξη της ποινής. Η λήξη της ποινής, τα 5 πέμπτα δηλαδή της ποινής, είναι το καλοκαίρι αυτό που έρχεται. Και επειδή έχω πάρει άδειες, θα μου δώσουν και μπόνους ένα μήνα περίπου και θα αποφυλακιστώ τον Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο του 26. Πόσο, δηλαδή, πόσο καιρό θα είστε στη φυλακή το Σεπτέμβριο του 26?
1: 7 χρόνια κλειστά.
0: 7 χρόνια κλειστά. Έχετε...
1: Γεγονός αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν έχεις κάνει παραπτώματα στη φυλακή, αποφυλακίζεσαι με τα 3 πέμπτα.
0: Επί της ουσίας, αν εξαιρέσουν...
1: 3 χρόνια. Ναι, στην περίπτωση, ας πούμε, του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη, τον αποφυλάκισαν με όρους προτού ολοκληρώσει την ποινή. Αυτός ο νόμος δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωσή μου. Εφαρμόζεται σε παιδεραστές, σε αλλοδαπούς εγκληματίες, όχι όμως για μένα.
0: Επί της ουσίας, δηλαδή με ξέρεις τον κύριο Λαγό, ο οποίος συνελήφθη αργότερα και κτίει την ποινή του, είστε ο παλαιότερος που παραμένετε μέσα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι της υπόθεσης πρώην βουλευτές έχουν αποφυλακιστεί και πολύ σωστά αποφυλακίστηκαν και πρέπει να ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, και αυτό πρέπει να τονιστεί. Στην περιβόητη υπόθεση της Χρυσής Αυγής, η περιβόητη δικογραφία των χιλιάδων σελίδων, δεν μου αποδίδεται καμία παράνομη πράξη. Μου λένε απλά ότι συμμετείχα σε εγκληματική οργάνωση μέσω των ομιλιών που έκανα στη Βουλή και σε δημόσιες συναθρήσεις. Ομιλίες όπως να φύγουν από την Ελλάδα οι λάθρο μετανάστες. Με αυτές τις ομιλίες λέει η συγκεκριμένη απόφαση ότι εγώ έστελνα ένα υποσυνείδητο μήνυμα το οποίο αποκρυπτογραφούσαν οι άγνωστοι σε εμένα δράστες κάποιων εγκλημάτων. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχει παραβιαστεί μόνο η κείμενη νομοθεσία αλλά και η κοινή λογική.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχει τελεσιδικήσει στο εφετείο. Μάλλον υπάρχει και όριος πάγος, βέβαια.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ακόμα αμετάκλητη καταδίκη.
0: Δεν είναι αμετάκλητη καταδίκη.
1: Απλά διαθέτω πλήρη πολιτικά δικαιώματα, εκλέγην και εκλέγην.
0: Η απόφαση καταδίκης από το εφετείο, τι ακριβώς ανέφερε? Έχετε δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε?
1: Ακριβώς. Επειδή ακόμα η καταδίκη μου δεν είναι αμετάκλητη, με βάση το Σύνταγμα δεν μπορούν να μου στερήσουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε.
0: Πρέπει να υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου, δηλαδή.
1: Είχα κατά υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων,
0: ναι,
1: και εξελέγην ως επικεφαλής παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό βασίζεται στο ότι έχω διατηρώ πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Άλλωστε υπάρχει ο Άριος Πάγος, όπως είπα, υπάρχουν και τα διεθνή δικαστήρια στα οποία θα προσφύγω στη συνέχεια. Δηλαδή η υπόθεσή μου για να κλείσει νομικά έχει πάρα πολύ δρόμο, πάρα πολλά χρόνια μπροστά της.
0: Ναι, βέβαια πρέπει το δεύτερο τμήμα του Αρείου Πάγου, αν καταθέσετε υποψηφιότητα είτε ως επικεφαλής είτε σε κάποιο συνδυασμό, να γίνει αποδεκτή αυτή, να την εγκρίνει δηλαδή.
1: Έχω αποφασίσει, το έχω δηλώσει και δημόσια, να είμαι παρόν στις πολιτικές εξελίξεις. Ο τρόπος με τον οποίο θα πολιτευθώ, μέσω κάποιου νέου κόμματος προφανώς, mm-hmm, θα είναι έκπληξη για το πολιτικό σύστημα. Θα το ανακοινώσω αμέσως μετά την αποφυλάκησή μου. Και είναι βέβαιο, επειδή έχω μελετήσει απολύτως τον νόμο τον οποίο ψήφισε ο Μητσοτάκης εναντίον μου, φωτογραφικά δεν είναι ένας νόμος, είναι 5 διαφορετικές τροπολογίες, θα κινηθώ με βάση αυτές τις τροπολογίες. Όποια πολιτική κίνηση κάνω, δεν θα μπορεί να αποκλειστεί από το,
0: ναι,
1: πρώτο τμήμα.
0: Προφανώς, θα το μελετήσετε με τους νομικούς σας συνεργάτες. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να στηρίξετε κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα ή θα αποφασίσετε να στηρίξετε κάτι νέο στο οποίο μπορεί να ηγηθείτε εσείς ή κάποιος άλλος που θα μπει μπροστά? Τι ακριβώς σκέφτεστε? Δεν θέλω να το αποκαλύψετε,
1: κύριε Παπαγιάννη, να το φυλάξω ως έκπληξη αυτό για το πολιτικό σύστημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη φορά ο Μητσοτάκης δεν θα έχει την ευχέρεια να κάνει όσα έκανε το 23, με την έννοια, δεν ξέρω αν θυμάστε, ότι ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, κύριος Χρήστος Τζανερίκος, είχε καταγγείλει πως έπεσε θύμα κακουργηματικής απόπειρας δωροδοκίας, mm-hmm, το Μέγαρο Μαξίμου από τον Γεραπετρίτη, που του είπε: θα κόψεις τον Κασιδιάρη από τις εκλογές και εμείς θα σε διορίσουμε πρόεδρο ανεξάρτητη της αρχής.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ο έντιμος δικαστής αρνήθηκε, τον καρατόμησαν με νόμο. Τα θυμάστε αυτά, θα δεν πρόκειται να επαναληφθούν.
0: Άρα θα είστε λοιπόν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμπλεκόμενο στην πολιτική διαδικασία των επόμενων εθνικών εκλογών που μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο.
1: Αυτό ακριβώς ζητάνε οι Έλληνες πολίτες. Αν έχετε δει ακόμα και στις άδειές μου, κάθε μήνυμα το οποίο εκπέμπω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές. Έκανα μια παρουσίαση βιβλίου στο κέντρο της Αθήνας και ήρθαν χιλιάδες νεαροί Έλληνες. Οπότε, εφόσον το ζητά ο ελληνικός λαός, εγώ θα είμαι παρόν.
0: Τώρα, με τους παλιούς φίλους, τους συνεργάτες, τους συνοδοιπόρους της Χρυσής Αυγής. Κρατάτε πολιτικές σχέσεις. Θα συνεργαστείτε στο μέλλον μαζί. Σκέφτεστε να κάνετε κάτι καινούργιο.
1: Αυτό είναι πως η πολιτική κίνηση που θα κάνω θα είναι κάτι εντελώς νέο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Η υπόθεση με τους Σπαρτιάτες που αφορούσε. Ποιο ακριβώς ήταν το αδίκημα?
1: Το αδίκημα, το φερόμενο αδίκημα ήταν η φερόμενη εξαπάτηση εκλογέων.
0: Μπράβο,
1: αλλά στην, όταν έγινε η δίκη αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν εξαπατημένοι εκλογές.
0: Αθωθήκατε όλοι εκεί νομίζω.
1: Μόνο εγώ, αθώθηκαν και όλοι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κασιδιάρη, τι να πω, να δούμε τώρα ποιες θα είναι οι συνθήκες, οι διαδικασίες. Οι εκλογές μπορούν να γίνουν, να ξέρετε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, ένα σενάριο το οποίο παίζει πολύ δυνατά στο πολιτικό ρεπορτάζ. Άρα μπορεί να συμπέσουν με το γεγονός της αποφυλάκησής σας, της οριστικής αποφυλάκησης.
1: Ακόμα και αύριο το πρωί να γίνονταν οι εκλογές, εγώ είμαι έτοιμος. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ σίγουρο ότι ο Μητσοτάκης θα το πάει μέχρι το τέλος, θα κάνει τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας, διότι μέχρι τότε, κύριε Παπαγιάννη, τα κυβερνητικά στελέχη έχουν να εισπράξουν πάρα πολλά επιπλέον εκατομμύρια μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και μέσω άλλων οδών, όπως είδατε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν ένα σωρό σκάνδαλα μέσω των οποίων οι κυβερνητικοί εισπράττουν αφιδώς εκατομμύρια και δεν θα αφήσουν την εξουσία, ειδικά τώρα που τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτω από 25%. Δεν καταφέρνει δηλαδή να πάρει ούτε τον πόνους
0: των 50 εδρών. Κάτι τελευταίο. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τα καινούργια κόμματα τα οποία κυοφορούνται. Σίγουρα το κόμμα της κυρίας Καρισιανού το οποίο ανακοινώθηκε. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το οποίο θα ανακοινωθεί επισήμως την Τρίτη και ενδεχομένως και ένα νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά.
1: Είναι καλό να υπάρχουν πολλά κόμματα, γιατί έτσι ο κόσμος κινητοποιείται, σηκώνεται από τον καναπέ και πάει πιο εύκολα να ψηφίσει. Και αυτό κάνει κακό στην κυβέρνηση. Γιατί ο Μητσοτάκης θα ήθελε με το 10% των εκλογέων που ελέγχει να έχει ποσοστό 30% λόγω της αποχής. Όσο περισσότερα κόμματα λοιπόν, τόσο το καλύτερο. Μες. Να μην υπάρχει αποχή, να είναι δύσκολο μια πολύ πολύ μικρή και ισχνή μειοψηφία να διοικεί την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα η πρόβλεψή μου είναι ότι το κόμμα με το οποίο θα δώσω το παρόν στην πολιτική σκηνή της χώρας θα έχει πολύ υψηλότερα ποσοστά από όλα τα νέα κόμματα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Κασιδιάρη. Καλή Κυριακή να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Όλη την ιστορία στη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν τα θηρί.
1: Καλημέρα, το τι γίνεται από μηνύματα δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα άρχοντα. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Αν αρχίζω να διαβάζω μηνύματα υπέρ ή κατά, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ εδώ πέρα. Η συνέντευξη τελείωσε. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό, να σε καλά αγαπητέ, αργοπορημένη καλημέρα σήμερα Γιάννη. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη Νίκη, καλημέρα στο φίλο τον Φίλιππο. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τη Στοκχόλμη.
0: Μάθατε κι οι μαύροι γελάγαν. Είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας φάγαν. Δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας. Το λέει το ραδιόφωνο, κρίμα στην ανθρωπιά σας.
1: Νομίζω ταιριάζει τέλεια η μουσική επιλογή που έβαλε εδώ ο φίλος μας, ο Λάσκαρης ο αγοραστός. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr για τα email. Ο φίλος ο Αβράμ, ο Αβραμίδης μου γράφει, Γιάννη, όταν πρόσωπα όπως ο Κασιδιάρης συνεχίζουν να βρίσκουν ακροατήριο, αυτό δείχνει κυρίως πόση δυσφορία, οργή και απαγοήτευση υπάρχει πλέον απέναντι στο πολιτικό σύστημα και με νέα κόμματα να εμφανίζονται, πολιτικές ισορροπίες να αλλάζουν και πιθανές νέες κινήσεις να συζητιούνται ήδη έντονα, είναι φανερό πως το πολιτικό σκηνικό μπαίνει σε περίοδο σοβαρών αναταράξεων. Νομίζω όμως ότι δεν είναι το ίδιο ακροατήριο που ήταν παλαιότερα, τότε το 10, 11, 12 που είχαν βρει ανοιχτά αυτιά, Ευήκο Άοντα δηλαδή, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που είχε απογοητευτεί και είχε οργιστεί. Νομίζω ότι τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Παντελή, τον Τριανταφύλου, που στέλνει την καλημέρα του από τα Ηλιόλουστα Γιάννενα. Καλημέρα και στον συνάδελφο τον Ιωάννη Ευθυμίου. Καλημέρα, Άρχοντα, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που μου γράφει ότι αν πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν μπορούν να ελέγξουν ή να καταλάβουν, συγγνώμη, τα στενά του Ορμούς και να εγγυηθούν την ελεύθερη ναυσιπλοεία με όλα τα μέσα που διαθέτουν, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή μας δουλεύουν, είναι παντελώς άχρηστοι και οι στρατοί τους δεν κάνουν ούτε για πρόσκοποι. Για να το κρατήσουμε το τραγούδι αυτό για μετά. Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος φοροτεχνικός. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου. Μια ηλιόλουστη ημέρα, όλα καλά.
1: Πώς τα βλέπεις το βράδυ? Μια εκτίμηση θέλω, επειδή είσαι ανήκεις σε αυτό που λέμε μπασκετικό κοινό.
2: Γιάννη, είναι καρμικό. Το έχω πει από τις προηγούμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός απόψε θα το πάρει. Το θεωρώ δεδομένο και πραγματικά ο Ολυμπιακός του Μπατζόκα παίζει εκπληκτικό μπάσκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό αντικειμενικά μιλάμε.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 2273-62-153.
12: See you at Corner.
13: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
0: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
23: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαντούλα. Γιάννη, καλημέρα από Κύπρο. Κατάλαβες τώρα γιατί ο κόσμος σε λατρεύει και έχεις την καλύτερη και πιο δημοφιλή ραδιοφωνική εκπομπή? Γιατί κάνεις πραγματική ενημέρωση. Άσχετα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, που εμένα δεν μου αρέσει, είσαι ίσως ο μοναδικός δημοσιογράφος που έδωσες λόγο ακόμα και στον Κασιδιάρη. Πραγματικά respect στο πρόσωπό σου, Γιάννη. Να σε καλά, Κώστα.
24: Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει.
23: Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη που λέει ακριβώς τα ίδια. Μην διαβάζουμε μηνύματα τα οποία είναι υποστηρικτικά για το ότι κάναμε το αυτονόητο να δώσουμε δικαίωμα λόγου ακόμα και στον Ηλία Κασιδιάρη. Είναι αυτονόητο αυτό. Καλημέρα και στην κυρία Νίκη Καραΐσκου ή Νίκη Μιχοπούλου. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο επώνυμα χρησιμοποιεί. Αναλόγως που διαμαρτύρεται γιατί αποκρύπτουμε τη δυσαρέσκεια του κόσμου για τη συνέντευξη Κασιδιάρη. Δεν είδα καμιά δυσαρέσκεια μέχρι τώρα, κυρία Καραΐσκου, Παύλα Μιχοπούλου, εκτός από το δικό σας μήνυμα. Αν θέλετε να σας στείλω και τα email τα οποία μου έχουν στείλει εδώ. Αντιθέτως, δεν διαβάζουμε τα κολακευτικά λόγια για το γεγονός ότι δώσαμε βήμα ακόμα και στον Κασιδιάρη. Μερικές ακροάτρες ή ακροατές βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα χωρίς να έχουν εικόνα. Κακό αυτό. Λοιπόν, Νίκος Καραχάλιος με τη γνωστή ιστορία των αυτοφόρων, των μηνύσεων με την κυρία Μαρία Καρισιανού. Καλημέρα, Νίκο.
25: Καλημέρα, Γιάννη. Και να πούμε και καλημέρα στην ομάδα μας. Γιατί σήμερα είναι η ημέρα του Ολυμπιακού.
23: Του Ολυμπιακού, το βράδυ. Τι βλέπεις για το βραδινό παιχνίδι, για τον τελικό?
25: Είμαι αισιόδοξος. Ήμουνα εκεί όταν χάθηκε από αυτό το περιβόητο καλάθι του Γιούλ το μάτς.
23: Τον προηγούμενο,
25: ναι,
23: προηγούμενο μάτς.
25: Πιστεύω ότι ήρθε η μέρα που θα απαντήσουμε.
23: Ωραία.
25: Δεν
23: λοιπόν
25: θέλω να είμαστε, πώς να το πω, ούτε υπεραισιόδοξοι ούτε λαζονικοί, αλλά με την τακτική μπαρτζόκα, με την ηρεμία που βάζουν στην ομάδα οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, θα φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε όλοι. Και από αύριο πρέπει για μια εβδομάδα την εκπομπή να την κάνεις αθλητική.
23: Τουλάχιστον, εντάξει, επειδή έχω Σαββατοκύριακο εκπομπή στο Real FM, στο Action 24 θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πρωινό μου σχόλιο. Μπορεί να εμφανιστούμε και με κασκόλ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πες μας, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, τι έγινε τελικά? Κατατέθηκε η μήνυση της κυρίας Καρισιανού? Θα απαντήσεις με κάποιο εξώδικο, με δική σου μήνυση? Πώς θα το χειριστείς το πράγμα από εδώ και πέρα?
25: Δεν το ξέρω. Είδα τη φωτογραφία, γιατί η διαδικασία η συνήθις είναι ότι έρχεται η κλίση με μια οδό που δεν την γνωρίζω ακριβώς. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα δούμε.
23: Ναι.
25: Το παράδοξο είναι ότι γίνεται η συζήτηση περί αυτοφόρου, ενώ εδώ και 6 χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, δεν υπάρχει αυτοφόρο για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Θα πρέπει να έχει γράψει και άλλα προφανώς αρνητικά πράγματα στη μήνυση για να έχει μπει. Οι δικηγόροι μου επιμένουν. Εγώ όμως, επειδή είμαι πολιτικός και επειδή είναι και η συγκυρία αυτή ότι μόλις ξεκίνησε το δικό της κόμμα, απέφυγα να της κάνω μήνυση που θα την κυνηγούσε εκείνη πια κατά τη διαδικασία. Σκέφτεσαι στο Ολύμπιο να ήταν και από πίσω δύο αστυνομικοί και όχι μόνο οι δύο μπράβοι που είχε.
23: Ναι.
25: Λοιπόν, εγώ το απέφυγα.
23: Το απέφυγα. Και νομίζω και δεν πρέπει να δοθεί και συνέχεια. Σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση.
25: Θέλω το προσωπικό να φύγει από τη μέση. Γιατί τέτοιου τύπου ενέργειες ποινικοποιούν και το δημοσιολόγο και τη δημόσια ζωή. Δεν συμφωνώ. Είναι άλλο να υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν δικαιοσύνη και την προστασία του δημοσίου λόγου.
23: Μάλιστα.
25: Και άλλο ένας να κυνηγάει τον άλλο με μηνύσεις.
23: Επί της ουσίας, πώς είδες την πρώτη, την πρεμιέρα της κυρίας Καρισιανού, την προσέλευση του κόσμου, αλλά και τον τρόπο που ξεδίπλωσε το δικό της πρόγραμμα, το πρόγραμμα λέει του κόμματός της?
25: Θα μιλήσω πολιτικά και θα σταθώ στην ουσία του προγράμματος, γιατί ήδη έχουμε προβλήματα. Είδα μία ανακοίνωση εχθές και μία δήλωση της κυρίας Γρατσία, που προφανώς λειτουργεί ανταυτής ή ως άτυπη εκπρόσωπος, η οποία έκανε την πρώτη, να το πούμε, κολοτούμπα, αλλά είναι με το σχήμα λόγου, να μην μας κάνει μηνύσεις στην εκπομπή. Είναι λέξη που χρησιμοποιείται στην πολιτική. Η κυρία Γρασία είπε ότι θα υπάρχει φίλτρο στην κατάργηση της ασυλίας του άρθρου 86 του συντάγματος. Οι διώξεις των πολιτικών θα περνάνε, λέει, από πολιτικό φίλτρο για να μην γίνει κατάργηση του εργαλείου των μηνύσεων. Γιατί το λέω αυτό? Επί της αρχής είναι σωστό. Αλλά η σημαία τους είναι η κάθαρση και οι διώξεις των πολιτικών, ειδικά όσων εμπλέκονται με την υπόθεση των Τεμπών. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει πολιτικοί και τα πολιτικά πρόσωπα να λειτουργούν ως ρομφαίες, αλλά εκείνες ήταν. Και ήδη βάλανε το πρώτο νερό στο κρασί τους. Το δεύτερο, είδα τις δηλώσεις της κυρίας Δελιβάνη, που μιλάνε για 60% πόρο εισοδήματος, τα εισοδήματα είναι των 250.000 ευρώ. Μπορεί να μην είναι κακό με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια Ελλάδα που κοιμάται, είναι υπερβολικό το 60%.
23: Τώρα.
25: Αλλά δεν αρκούν για να δοθούν οι ασκήσεις που θέλουν στους χαμηλόμισθους.
23: Η δική σου εκτίμηση μέσα από την εμπειρία που έχεις ως πολιτικός σχολιαστής, αναλυτής, ως επικοινωνιολόγος, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
25: Ναι.
23: Με τα σημερινά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει μετά από 8 μήνες ή ένα χρόνο. Υπάρχουν ανατροπές, υπάρχουν τα απρόπτα, υποκανονικές συνθήκες και αν σήμερα είχαμε εκλογές. Τι ποσοστό θα έδινε στην κυρία Καριστιανού?
25: Ξέρεις ότι αποφεύγω να λέω ποσοστά, αλλά αν η βάση της είναι σήμερα στο ξεκίνημα αυτό, το οποίο ήταν κατώτερο των προσδοκιών, ένα 6-7%, με αυτές τις δηλώσεις που γίνονται επί της ουσίας πολιτικής και με μια επικοινωνία που θυμίζει 80's, πιστεύω ότι θα παλέψει να μπει στη Βουλή.
23: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή να Κυριακή καλά, και καλή εβδομάδα και αύριο. Και με την νίκη σήμερα το βράδυ στο τελικό της Ευρωλίγκας. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, κυρίως να απαντήσει στο ερώτημα. Okay, την Τρίτη ο Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα. Εσύ θα παραιτηθείς? Θα αφήσεις τη θέση του βουλευτή? Θα το κλείσετε το μαγαζί, τον ΣΥΡΙΖΑ? Και αν δεν το κλείσετε, τι θα κάνετε? Ποιος θα το κρατήσει? Ποιος θα είναι ο πρόεδρος της επόμενης μέρας? Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Παρακαλώ πολύ.
2: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr.

0: πρότοπο άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο, εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τις επικυρωποιημένες οδηγίες της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μετά το πρωτάθλημα, η Bayern Μονάχου πανηγυρίζει στη Γερμανία και την κατάκτηση του κυπέλου. Στον τελικό που έγινε στο Βερολίνο, νίκησε με 3-0 τη Στουτγκάρδη. Και τα τρία τέρματα των Βαβαρών που έφτασαν τους 21 τίτλους πέτυχε ο Χάρι Κέιν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με odds boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος με καταιγίδες στα ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Είμαστε όλοι εδώ, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Ο φίλος μου Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη στους τίτλους, στα δελτία ειδήσεων, τη σύνταξη δηλαδή και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr.
2: Σου μαθαίνε το αύριο και το χθες.
1: Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο, καλημέρα Γιάννη μας από Θεσσαλονίκη. Όλη η Ελλάδα σήμερα είμαστε Ολυμπιακάρα, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Από αύριο ΠΑΟΚ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του σκοπευτικού του Άθλους. Το Άθλος, καλημέρα Πέτρο, να σε πάτε καλά φίλε. Καλημέρα φίλε, έχεις πολλά μπράβο για τη δουλειά που κάνεις από τον πατέρα μου που πλέον απέτυσε να βάλουμε ηχείο στο αρμεκτήριο για να σε ακούει. Μου το στέλνει αυτό ο φίλος, ο Καρανίκας, ο Κώς Καρανίκας, της Φάρμας Καρανίκα από το Λιβάδι Ολύμπου, εκεί μας ακούνε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μάνο. Πες τον κύριο Καραχάλιο Γιάννη ότι θα ήταν πιο αξιόπιστος αν τον ακούγαμε δημόσια να κάνει πολιτικές αναλύσεις για όλα τα κόμματα και όχι μόνο για το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Ο κόσμος ακούει, κρίνει τον καθένα που έχει με κάποιο τρόπο δημόσιο βήμα. Καλημέρα και στο φίλο τον, για να δω το όνομά του, δεν μου γράφει το όνομά του, γράφει όμως ότι... Βρέθηκα έξω από την αίθουσα συγκέντρωσης της Μαρίας Καρισιανού και από συζητήσεις με τους γύρω όλοι βλέπουν το ίδιο όνειρο. Την Καρισιανού Υπουργό Δικαιοσύνης σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Έτσι προς ενημέρωση. Τώρα, κυβέρνηση συνεργασίας, τα άλλα κόμματα να συμφωνήσουν με την κυρία Καρισιανού, επέτρεψέ μου να σου πω ότι είναι όχι δύσκολο, μάλλον απίθανο. Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή και ειρηνική εβδομάδα που ακολουθεί χωρίς κακές ειδήσεις εγχώριες και διεθνείς. Πράγμα δύσκολο και σπάνιο, αλλά εμείς το ευχόμαστε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Δύναμη, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης στη τηλεφωνική γραμμή. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο γενικότερα θα πει ως πολιτικό συμπέρασμα των ημερών και κυρίως όσον αφορά την ανακοίνωση. Την ομιλία, την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θησίο περί του νέου κόμματος. Καλημέρα, Χρήστο.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλά.
3: Καλή Κυριακή και σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο.
3: Το φίλο μου ως Έλληνες και όχι ως φίλαθλοι οπαδοί. Συμφωνώ με ένα μήνυμα του ενός ακροατή σας, ναι, ότι σήμερα όλοι ο Ολυμπιακός και από αύριο ξαναγυρνάμε στις.
1: Όλοι ΠΑΟΚ.
3: Λοιπόν, την απάντηση στο ερώτημα που μου θέτετε, ναι, τη δίνουν τα μηνύματα που είναι αδιαμεσολάβητη επαφή με τον κόσμο και τα λέει όλα.
1: Ναι.
3: Ο κόσμος δεν περιγράφει αγωνία για το τι θα υποθεί την Τρίτη, τι υπόθηκε.
1: Ναι, μισό λεπτό, να θέσω το ερώτημα. Άσε τον κόσμο. Ναι, εσύ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, την Τρίτη θα ακούσεις και θα παρακολουθείς τον Αλέξη Τσίπρα, που θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος. Μπορείς να μου πεις η πολιτική σου στάση ποια θα είναι. Θα πας με το νέο κόμμα, θα παραμείνεις στον ΣΥΡΙΖΑ, θα παραιτηθείς από βουλευτής. Τι ακριβώς θα κάνεις?
3: Θα ακούσω με ενδιαφέρον και πολύ αγάπη τον άνθρωπο για τον οποίο μπήκα στην πολιτική, με έβαλε στην πολιτική, με προκάλεσε να μπω στην πολιτική με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον.
1: Ναι.
3: Αλλά θα παραμείνω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γιατί εκλέχθηκα υπό την ηγεσία του δύο φορές το 19 και το 23, να ολοκληρώσω τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα που δεν είναι μεταγραφικής υφής, είναι η προσπάθεια στις εκλογές του 27 με το Τζίπρα, με το Φάμελο, με το Χαρίτη, με τον Κοτζιά, με όλους όσοι μπορούν να συνθέσουν μια προγραμματική κυβερνητική πρόταση αλλαγής που κερδίζει, που κερδίζει. Θέλουμε τον Ολυμπιακό της πολιτικής,
1: ναι,
3: που κερδίζει για να αλλάξει.
1: Διαβάζω όμως ότι ο Τσίπρας θέτει μια προϋπόθεση. Όπως και ο ίδιος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έτσι θέλει οι βουλευτές, οι εν ενεργεία βουλευτές που θα τον ακολουθήσουν, να παραιτηθούν και αυτοί από το βουλευτικό αξίωμα.
3: Ναι, Γιάννη, το έχω πει.
1: Βουλευτές που θα τον ακολουθήσουν, να παραιτηθούν και αυτοί από το βουλευτικό αξίωμα.
3: Ναι,

0: που ασχολείται και πρέπει να ασχολείται και εύχομαι όλοι να ασχολούμαστε στη δημόσια συζήτηση με το γεγονός, σου λέω ένα παράδειγμα, η Ισπανία που σήμερα την έχουμε αντίπαλό μας, μεταφορικά το λέω, στο Final Four,
1: ναι,
0: στη Βαρκελόνη σε λίγους μήνες θα αφαιρεθούν 3.000 με 4.000 Airbnb άδειες
1: για να έρθουν, υπερτουρισμού,
0: για να έρθουν διαμερίσματα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, χθες, ολοκληρώθηκε η εβδομάδα καινοτομίας του ΑΠΘΙΤΑ για να μπορέσουν τα παιδιά μας να έχουν τις σπουδές σε δημόσια πανεπιστήμια που τους αξίζουν. Παλεύω και μέσα από την κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει και παράγει προγραμματικό και κοινοβουλευτικό έργο για να λύσουμε τον πολυετή γρίφο, πώς γίνεται ένα κιλό γεράσια να φέρει για τον παραγωγό 1,8 ναι, ευρώ και να φτάνει σε σένα και στην οικογένειά σου 16
1: ευρώ. Νομίζω το ξεκαθάρισες, το εξήγησες. Δεν παρετήσε για όλους αυτούς τους λόγους και κατά τη γνώμη μου καλά κάνεις και δεν παρετήσε.
0: Κάνω και μία έκκληση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ο καθένας με την προσωπική του στάση και υπόδειγμα να αρχίσουμε να ενδυναμώνουμε την αξιοπιστία της πολιτικής με όμικρον, της πολιτικής με ήττα.
1: Αυτό πώς θα συμβεί εάν μπει Λουκέτο, εάν ανασταλεί η λειτουργία ενός κόμματος που έχει ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, είτε κάποιος συμφωνεί είτε κάποιος διαφωνεί, πήρε ένα 17-18% με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος σας αξιοδοτεί να αναστείλετε τη λειτουργία ενός κόμματος που πήρε αυτό το ποσοστό?
0: Τις αποφάσεις για το τι θα κάνει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι το ανώτατο όργανο, δεν τις παίρνει η πιάτσα, το διαδίκτυο.
1: Προφανώς. Τα κομματικά στελέχη.
0: Η καλή μας συνάδελφη.
1: Ναι, ο κόσμος θα ερωτηθεί που ψήφισε Τσίπρα ή που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα τις τελευταίες εκλογές του 23.
0: Ο κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 23 εκπροσωπείται, όπως συμβαίνει σε όλα τα συνδεδεγμένα κόμματα, στα όργανα. Τα όργανα είναι η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα καθορίσει την πορεία και τα ενδεχόμενα. Αλλά για να σου δώσω μια πιο ξεκάθαρη απάντηση. Στις 6 Ιουνίου θα πάρθει μια απόφαση. Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή πλειοψηφικά θα είναι ότι εμείς δεν τίθεται θέμα διάλυσης, αυτοδιάλυσης ή αυτοχειρίας του ΣΥΡΙΖΑ για να μπει σε μια αναμονή συνεργασίας. Συνεχίζει τη δράση του ευχόμενος όταν θα έρθει η ώρα στις εκλογές, αυτό που προτείναμε εδώ και 1,5 χρόνο να πάμε όλοι μαζί για να νικήσουμε. Όλοι μαζί για να νικήσουμε. Όχι για να νικήσουμε για το τομάρι μας. Για να νικήσουμε για τον τόπο.
1: Για τις ιδέες σας. Για το πρόγραμμά σας.
0: Μας, κυρίως.
1: Ναι, πες μου κάτι. Με τη διαγραφή Πολάκη συμφωνείς εσύ?
0: Η διαγραφή του Πολάκη είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εν πάση περιπτώσει, το πώς τοποθετείται κάποιος στο δημόσιο λόγο και ιδιαίτερα απέναντι στους συντρόφους του είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε τον πρόεδρο. Και
1: ναι, έτσι όπως έγινε, σε βρίσκει σύμφωνο ή διαφωνείς?
0: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Δεν θα ήθελα να έχει συμβεί. Καλώς ή κακώς συνέβη όμως και ήταν αναπότρεπτο.
1: Το λέω διότι ο Παύλος ο Πολάκης στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές απέναντι στο Φάμελο κατέγραψε ένα ποσοστό. Είναι ουσιαστικά δηλαδή το νούμερο 2 του κόμματος βάσει της εσωκομματικής διαδικασίας.
0: Δεν πετάμε τη σκούφια μας όταν υπάρχουν εσωτερικές οδύνες. Αλλά είναι και κάποια πράγματα που έχουν ένα όριο.
1: Ναι. Πέραν τις προσβολές που επικαλείται ο κύριος Φάμελος, υπάρχει και κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει ένα υπαρξιακό δίλημα από την πλευρά του Πολάκη. Εγώ, κύριε, λέει, δεν συμφωνώ με το να αναστείλουμε τις λειτουργίες του κόμματος. Εγώ δεν συμφωνώ να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική βασική πολιτική διαφορά.
0: Το έχει καταθέσει. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποδώσει στον Φάμελο υπόγειες διεργασίες ή παρασυνεννοήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός αν ξέρει κάτι.
1: Ναι. Τώρα,
0: αλλά από εκεί και πέρα να σου πω το εξής. Αυτή τη στιγμή αν περπατήσουμε από την Κηφισιά μέχρι το κέντρο της Αθήνας που είναι ο Real FM, δεν θα βρεις ούτε έναν άνθρωπο να σε ρωτήσει για τον Γιαννούλη, τον Πολάκη, τον Παπαγιάννη.
1: Ενδιαφέρονται για την καθημερινότητά τους και τα προβλήματά τους. Φυσιολογικό είναι αυτό.
0: Αυτό που θα σε ρωτήσει είναι τι κάνετε σύντροφοι, φίλοι, βουλευτές, στελέχοι, δημοσιολογούντες, δημοσιογραφούντες, τι κάνετε για να αλλάξει η ζωή μου.
1: Ναι. Τώρα, κάτι τελευταίο.
0: Όχι μόνο η ζωή μου σε επίπεδο οικονομίας και καθημερινότητας, η ζωή μου όπου δεν ξέρω τι μου ξημερώνει.
1: Τώρα.
0: Με μια κυβέρνηση.

0: κυβέρνηση που έχει πλέον καταλύσει κάθε έννοια λογικής, δικαίου, κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής δικαιοσύνης, μια κυβέρνηση άλλων τάλων.
1: Μάλιστα. Πες μου κάτι. Αυτό το γνωστό, η συνεργασία των δημοκρατικών, των προοδευτικών δυνάμεων, τώρα κατά πόσο ποιος είναι προοδευτικός και δημοκράτης, είναι κάτι σχετικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ακούγεται τόσα χρόνια στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Ναι, κάτσε να θέσω το ερώτημά μου. Αυτό πώς θα σχηματοποιηθεί όταν είναι κατακαιρματισμένος ο χώρος και όταν έχουν δημιουργηθεί νέα κόμματα τα οποία ανατρέπουν την υπάρχουσα φυσιολογική σταθερή κατάσταση που υπάρχει γενικότερα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε την κυρία Καρισιανού να δημιουργεί νέο κόμμα, φέρνοντας νέα δεδομένα. Ο Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί νέο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει προς αναστολή της λειτουργίας του. Όλο αυτό ανασυνθέτει
0: αυτό
1: το πολιτικό σκηνικό.
0: Είναι η δεύτερη φορά που το λες. Δεν προκύπτει
1: ουσιαστικά
0: από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αποφασίζουν.
1: Ποιο δεν προκύπτει?
0: Ότι πάει για διάλυση.
1: Αναστολή λειτουργίας. Πώς αλλιώς να το πούμε?
0: Ποιος,
1: δεν θα κλείσει το κόμμα? Συγγνώμη. Κάτσε για να το καταλάβουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές? Θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τη δράση του ως κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ωραία. Μέχρι τις εκλογές. Στις εκλογές, εγώ όταν θέλω να ψηφίσω.
0: Μέχρι εκεί που ο λαός του δίνει την εντολή να το κάνει.
1: Δεν μας το λες ξεκάθαρα. ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα υπάρχει?
0: Ως κομματική, ως...
1: ως ψηφοδέλτιο.
0: Θέλουμε, θα προσπαθήσουμε με χίλιους δύο τρόπους να υπάρχουμε όλοι μαζί, σαν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
1: Μπερδεμένο
0: λίγο. Καθαρά
1: αυτό.
0: Δεν μπορώ, καθόλου μπερδεμένο. Λένε θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Εάν κάποια στιγμή αυτό που θεωρείται παραπολιτική με ευθύνη βουλευτών ή άλλων στελεχών αρχίσουν και...
1: Να το πω πιο απλά, να το ρωτήσω πιο απλά. Ας πούμε ότι ο Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα Πηξίδα, παραδείγματος χάρη. Και πάτε όλοι εκεί. ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει? Όχι. Το κόμμα Πηξίδα, για παράδειγμα. Ανακοινώνει το νέο του κόμμα, το οποίο θα το πει Πηξίδα ή οπωσδήποτε αλλιώς το πει. Και πάτε και προσχωρήσετε όλοι εκεί. Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ?
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά έτσι όπως το περιγράφεις, δεν θέλω να γίνω, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου απαντήσω για όλους, δεν θέλω να γίνω ανερμάτιστα περιφερόμενος. Γιατί από ό,τι
1: βάζεις άλλο
0: χθες,
1: θέμα τώρα.
0: Από ό,τι άκουσα χθες,
1: ναι,
0: και η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα επαναδιατύπωσε ότι και ο ίδιος δεν επιθυμεί τη διάλυση κανενός πολιτικού σχηματισμού, δεν επιθυμεί την διαίρεση, αλλά παλεύουμε όλοι για τον πολλαπλασιασμό. Το σενάριο της διάλυσης που περιγράφεις εσύ διαιρεί και δεν πολλαπλασιάζει δυνάμεις.
1: Αυτό εσείς θα το αποφασίσετε.
0: Αυτό εμείς θα το αποφασίσουμε. Γιατί το προεξοφλεί η δημόσια συζήτηση επειδή είπε ο Χατζησοκράτης μια ανοησία?
1: Πάντως όλο αυτό είναι λίγο νεφελώδες, δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Καθόλου νεφελώδες.
1: Δηλαδή, κανένας δεν έχει καταλάβει τι θα γίνει τελικά με το νέο κόμμα Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα το κλείσετε, δεν θα το κλείσετε το μαγαζί? Θα κατεβείτε αυτόνομα, θα συνεργαστείτε, θα προσχωρήσετε? Πολύ μπερδεμένο.
0: Είναι πολύ απλό. Απλά δεν θέλετε να το καταλάβετε.
1: Okay, για να το καταλάβουμε.
0: Δεν θέλετε, το λέω με.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Με τον πληθυντικό ευγενίας.
0: Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Είναι τόσο απλό. Γιατί είναι και τόσο νικηφόρο. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση, η πιο νικηφόρα λύση, το Final Four, είναι να κατέβουμε όλοι μαζί σε ένα προοδευτικό ενιαίο ψηφοδέλτιο που πραγματικά θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες του να έρθει πρώτη αυτή η πρόταση.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι προγραμματική πρόταση.
1: Δεν επιμένω.
0: Δεν θα είναι τοποθέτηση σε ένα γήπεδο με 8 παίκτες, 9 παίκτες. Χρειαζόμαστε 11
1: Μάλιστα.
0: παίκτες.
1: Πότε θα πάρθουν οι αποφάσεις? Περιμένετε πρώτα τις ανακοινώσεις, Τσίπρα, φαντάζομαι.
0: Ο Ιούνιος θα είναι καθοριστικός μήνας.
1: Μάλιστα. Εκλογές πότε βλέπεις, Χρήστο, επειδή είσαι και δημοσιογράφος και έχω εμπιστοσύνη στο κριτήριό σου?
0: Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης θα επιμείνει στο 2027, γιατί έχει πολλές δουλίτσες να κλείσει.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή Κυριακή.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.

0: κλειδιά σου.
1: Νομίζω ότι μετά την Τρίτη έχει καλό δυνατό ρεπορτάζ Real News σήμερα. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να δούμε τι θα ανακοινώσει και πώς θα το ανακοινώσει την Τρίτη το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, με την έννοια ότι είναι το κεντρικό πρόσωπο που θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες εσωκομματικού χαρακτήρα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ευρύτερα πολιτικές διαδικασίες μετά την ανακοίνωση κόμματος, και λόγω της αποδοχής που έχει στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και λόγω της ιστορίας του ως πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Νότιο Τομέα. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Έχετε κάποιο σχόλιο, κάποια ευχή για το σημερινό τελικό?
2: Κοίταξε, αυτό που είδαμε την Παρασκευή είναι πολύ αισιόδοξο. Είναι ένα μάτσο ακόμα, το περιμένουμε.
1: Ο κύριος Χριστίδης είναι ένας απλός Ολυμπιακός. Είναι μπασκετικός Ολυμπιακός. Πηγαίνει, βλέπει, παρακολουθεί τον Ολυμπιακό και στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Είστε αισιόδοξος?
2: Είμαι αισιόδοξος, ναι.
1: Μακάρι,
2: είμαι αισιόδοξος και πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, ότι παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε μάθει, ξέρετε, πολλές φορές να τσακωνόμαστε για τα αυτονόητα, όλη η Ελλάδα πια παραδέχεται ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, το οποίο αξίζει να.
1: Μένει ένας αγώνας για να επιβεβαιωθεί αυτό. Ένας αγώνας ακόμα.
2: Λίγες ώρες.
1: Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, ακούω από δημοσκόπους με τους οποίους συζητώ ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα για το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι οι πρώτες τάσεις που καταγράφουν για το κόμμα Τσίπρα, το οποίο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά υπάρχει ως σχήμα στο μυαλό των ψηφοφόρων, είναι ότι θα δώσει σκληρή μάχη το ΠΑΣΟΚ για να κρατήσει, αν κρατήσει τελικά τη δεύτερη θέση. Η δική σας αίσθηση ποια είναι?
2: Κύριε Παπαγιάννη, θα θυμάστε ότι αυτή τη συζήτηση την κάναμε και το Σεπτέμβριο, όταν ο κύριος Τσίπρας ετοιμαζόταν να κάνει το κόμμα του και ακουγόταν ότι η κυρία Καϊστιανή θα κάνει κόμμα. Τότε θυμάστε ότι υπήρχαν αρκετές δημοσκοπήσεις, οι οποίες είχαν παρουσιάσει στοιχεία τα οποία έδειχναν ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει και από το ένα κόμμα και από το άλλο κόμμα. Τώρα, εγώ μάντης δεν μπορώ να γίνω για το πώς εξελιχθούν τα πράγματα σε ένα μήνα.
1: Τι εισπράτετε όμως από την κοινωνία?
2: Αυτό το οποίο εισπράττω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντέξει και το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση και δημοσκοπικά και κοινοβουλευτικά. Επομένως, θα δούμε πώς θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας, το προγραμματικό του πλαίσιο, τις κινήσεις που θα κάνει στρατηγικά και αναλόγως θα προχωρήσουμε. Διότι στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, που είχε γίνει επίσης πολύ μεγάλη κουβέντα, νομίζω ότι η πολιτική ταυτότητα που υιοθετεί είναι μια ταυτότητα η οποία δεν δημιουργεί κίνδυνο για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο αλλιεύει στην εκλογική δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λένε οι δημοσκόποι και αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια τάση μέσα στο ΠΑΣΟΚ που πολύ περισσότερο στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ εμφανιστεί τρίτο ή τέταρτο στις επόμενες δημοσκοπήσεις, είναι έτοιμο να παρουσιάσει το αφήγημα της αμφισβήτησής τους. Δηλαδή να αρχίζουν να μιλάνε πάλι για στημένες δημοσκοπήσεις, για στημένους δημοσκόπους, για μετρήσεις οι οποίες δεν απηχούν την πολιτική πραγματικότητα. Εσείς την υιοθετείτε τη στάση αυτή ή όχι?
2: Κύριε Παπαγιάννη, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αμφισβητήσει δημοσκοπήσεις και ούτε πρόκειται να το κάνει. Τις αντιλαμβανόμαστε ως μια φωτογραφία της στιγμής. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να αντιμετωπίζουμε τις δημοσκοπήσεις ως κάτι το οποίο είναι ένα εργαλείο για το τώρα και για το αύριο. Και στις δημοσκοπήσεις αυτές διαβάζουμε τα ποσοτικά στοιχεία, τα οποία μας ενδιαφέρουν πολύ και πάντοτε τα λαμβάνουμε υπόψη, όπως είπα και προηγούμενος, αλλά μας ενδιαφέρουν πολύ και τα ποιοτικά στοιχεία. Και αυτά τα ποιοτικά στοιχεία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πορευτεί από εδώ και μπρος. Διότι βλέπετε και εσείς.
1: Εσείς βλέπετε κάτι αισιόδοξο, δηλαδή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα αισιόδοξο για το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι πέμπτος-έκτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Στην παράσταση νίκης είστε στο 5-6%. Στην πρόθεση ψήφου είστε μεν δεύτερη, αλλά με ποσοστά 13-14%. Δεν υπάρχει κάτι αισιόδοξο δηλαδή από αυτό το οποίο βλέπουμε.
2: Κύριε Παπαγιάννη, υπάρχει ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Υπάρχει το αίτημα του κόσμου να μην μπούμε σε τρίτη τετραετία μετακή. Άρα υπάρχει περιθώριο για τη δικιά μας παράταξη με τις κατάλληλες κινήσεις να δημιουργήσει την προοπτική την οποία τόσο πολύ χρειάζεται. Και είναι σημαντικό, και θέλω να το πω αυτό, σε μια περίοδο που βλέπουμε και την ευρύτερη γειτονιά μας πώς κινείται, αναφέρομαι όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά στη ρευστότητα που υπάρχει και στη Μέση Ανατολή, στη ρευστότητα που υπάρχει και στη Βόρεια Αφρική. Υπάρχει ανάγκη για ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα ισορροπήσει επιτέλους. Δεν θα είναι ένα πολύ διασπασμένο πολιτικό σύστημα με τεράστια προβλήματα.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Χριστίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή Κυριακή.
2: Καλή σας μέρα.
1: Δώσε μου ένα λεπτό, Λάσκαρη, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου, το Real Blogger. Παλιός ακροατής, Κλείνει πόσα χρόνια από την έναρξη του Real FM. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Ο Νίκος Καραχαλιός για τους λόγους του έχει ανοίξει κανονική φεντέτα με την Καριστιανού. Το καλύτερο που έχει να κάνει, κατά την δική μου γνώμη, είναι να κοιτάξει τη δουλειά του και να αφήσει την Καριστιανού να κάνει τη δική της. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Έχω την αίσθηση, κύριε Παπαγιάννη, ότι για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού θα τέριαζε καλύτερα το όνομα Ελπίδα για Δικαιοσύνη. Δημοκρατία όμως, όπως και να το κάνουμε, κουτσά στραβά αυτή την περίοδο έχουμε. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Γεια σου, Άρχοντα Θανάση. Καλημέρα και στο Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Ποτέ δεν ήμουν οπαδός κάποιος ομάδας, αλλά πάντα ήμουν με όποια ελληνική ομάδα παίζει με ξένη. Σήμερα λοιπόν εύχομαι να νικήσει ο Ολυμπιακός. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Έχω σηκωθεί από το πρωί και ξέχασα να στείλω παραλίγο να πάρω απουσία. Το πρόλαβα όμως. Εσύ, φίλε, δεν παίρνεις ποτέ απουσία. Είσαι από τους ευφυείς και τους δυνατούς ακροατές. Καλημέρα.
0: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Ο θρύλος της Real Madrid, Francisco Hendo, είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που έχει κατακτήσει 6 φορές το τρόπαιο. Μαζί με τον άσο της Milan, Paolo Maldini, έχουν τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μετρώντας από 8 ο καθένας.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
12: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου.
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Οστεομούφ.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
25: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία?
0: Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
16: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
16: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
18: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
18: σοβάδες,
16: βαψίματα,
18: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
16: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
25: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
26: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
25: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
27: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
25: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
26: Μα οι άλλοι λένε...
25: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
28: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
29: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
30: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
31: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3 και 49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8 και 90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7 και 29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6 και 99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Ο Σόλεγκ Σλάτισεβ θα διευθύνουν τον απόψινό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτη στο Telecom Center του ΆΚΑ. Πρώτο τζάμπολ στις 9 με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Άστατος με καταιγίδες στα ηπειρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Δίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ξεκινήσαμε με Alexander the Great, τα ακούω.
0: Δεν το έπαιξαν εχθές, είπαμε
2: δεν
0: να
2: το τιμήσουμε.
0: Όχι.
2: Γιατί?
0: Κάθε χρόνο οι Έλληνες περιμένουν θα το παίξουν, δεν το παίζουν ποτέ βέβαια. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αλλά παίξαν άλλα εξαιρετικά τραγούδια, εξαιρετική συναυλία. Όσοι πήγαν, μας το έχουν μεταφέρει.
1: Η πρώτη μας συνέντευξη σήμερα είναι ο Γιάννης ο Καραγευρέκης, ο οποίος πήγε στη συνέντευξη των Iron Maiden.
0: Ποια συνέντευξη,
1: στη συναυλία.
0: Συναυλία.
1: Δεν τη πήρε και μια συνέντευξη, Γιάννη. Γιάννη, πώς ήταν? Πολύ καλά, λέει, από πριν το ξέραμε. Πολύ ωραία.
0: Πάντα είναι πολύ ωραία. Είναι ένα σηκώτημα 50 χρόνια κανεί να πει.
1: Εντάξει, παιδί μου, αλλά ξέρεις, έχει καλές και κακές μέρες. Δηλαδή, ένα συγκρότημα.
0: Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν αυτά τα συγκροτήματα αυτού του επίπεδου και είναι
1: πάντα.
0: Πάντα
1: καλές.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως ακούσατε μαζί μας εδώ στον ήχο, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr. Τα κλειδιά τη εκπομπή έχει Δήμητρα Πανανού. Και τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Και εμείς συνεχίζουμε ακαθέκτως εδώ με ενημέρωση, ψυχαγωγία και όλα τα καλά.
0: Καλά, δεν είναι να προειδεάζεις τους ανθρώπους.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή το βλέπαμε, είδες τους πυροβολισμούς έξω από το Λευκό Οίκο.
0: Είχαμε πυροβολισμούς έξω από το Λευκό Οίκο σε αρκετά μεγάλη περίμετρο, αλλά κοντά.
1: Ακούστηκε ο πυροβολισμός.
0: Ναι, τον σκότωσαν οι Secret Service τον
1: δεν
0: δράστη.
1: Δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, είχε ψυχολογικά, λέει.
0: Εκείνη την ώρα λοιπόν ήταν διάφοροι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Λευκό Οίκο, οι οποίοι έκαναν μετάδοση για.
1: Για το Λευκό Οίκο, οι κυβερνητικοί, ας πούμε, συντάκτες.
0: Ας το πούμε έτσι.
1: Κυβερνητικοί συντάκτες.
0: Ναι, οι οποίοι ακούνε τους πυροβολισμούς ενώ είναι στον αέρα ή ενώ κάνουν ένα βίντεο, αυτό που λέμε το stand-up, δηλαδή μιλάνε στην κάμερα και ακούνε τους πυροβολισμούς.
1: Ναι.
0: Και είναι εντυπωσιακές οι αντιδράσεις.
1: Των μπλονζών που κάνουν. Οι άνθρωποι έπεσαν, φοβήθηκαν.
0: Ναι.
1: Μία συνάδελφος έπεσε κάτω. Πέσβεσε και η κάμερα.
0: Του ABC νομίζω είναι, ναι.
1: Το ABC με τα καλώδια εκεί οι άνθρωποι πέσαν.
0: Πέσανε και η κάμερα όλα.
1: Ναι, κάτω. Και ένας συνάδελφος ήταν μέσα στο Λευκό Οίκο. Ήταν εκεί μέσα στο γρασίδι, τον είδα.
0: Και την ώρα που μιλάει, ακούει, σταματάει και κοιτάνε τα μάτια του, δηλαδή σου λέει κάτι γίνεται.
1: Πυροβόλησε κάποιος, δεν πυροβόλησε κάποιος. Και έφυγε μετά. Την κάμερα. Παιδιά, τρεχάτε ποδαράκια μας.
0: Εντάξει, λέει, δεν γίνεται, τώρα δεν ξέρεις, δεν έχεις
1: αίσθηση. Κάτσε, εσύ τι θα έκανες, Ρίτσα?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Σου πω εγώ τι θα έκανα εγώ. Θα έπεφτα κάτω και θα έπαιρνα από πάνω, υπήρχε τίποτα να βάλω από να κουκουλωθώ. Μα τι να έκανες εσύ, Ρίτσα?
0: Αναλόγως.
1: Ακούσε έναν πυροβολισμό.
0: Δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι που πατήρουν το ίδιο. Εσύ έλεγες νωρίτερα για τη Φέη Χρυσοχώου.
1: Μπροστά το όπλο, ήταν μπροστά της, όχι από μακριά.
0: Η συνάδελφός μας η Φέη Χρυσοχώου έβγαλε.
1: Στα δικαστέρια. Μπροστά το όπλο, ήταν μπροστά της, όχι από μακριά.
0: Η συνάδελφός μας η Φέη Χρυσοχώου έβγαλε.
1: Στα δικαστήρια.
0: Στα δικαστήρια άνθρωπος όπλο.

0: πυροβολισμού. Μπορεί, ψύχρεμα.
1: Μπορεί και όχι.
0: Χρειάζεται μια ψυχραιμία πάντως γενικά.
1: Δεν είναι εύκολο τα ακούς πυροβολισμού.
0: Αστείευε.
1: Η Φέη το έκανε πάντως.
0: Το έκανε και το έκανε και
1: ο Δημήτρης.
0: Βέβαια. Αυτό δείχνει επαγγελματισμό.
1: Ναι.
0: Επαγγελματισμό και ψυχραιμία. Ανάλογος μας ας ήρθε εκείνη την ώρα, γιατί ξέρεις, δεν είμαστε και πολύ. Είμαστε και λιγάκι.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι πολλές φορές σε αίθουσες σύνταξης ή σε γραφεία ακούγεται ένας θόρυβος.
0: Μπαμ.
1: Και ένα μπαμ, μια πόρτα που κλείνει, ένα τασάκι που πέφτει, μια καρέκλα και πετάγονται τέσσερις.
0: Και λέει, μας φάγανε Εντάξει, ψυχραιμία.
1: Είναι σε τι στιγμή θα σε βρει η μάχη για το ρεπορτάζ, Νίκο. Είναι συνεχής,
0: βέβαια,
1: αλλά σε
0: τις... και επικίνδυνη.
1: Σε τι στιγμή θα σε βρει όμως η μάχη
0: εύκολη
1: για το ρεπορτάζ. Δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είναι εύκολα.
1: Όχι, καθόλου εύκολη. Δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Μπορεί να είσαι ψύχρεμος. Μπορεί να μην έχεις κοιμηθεί καλά. Μπορεί χιλιά
0: να σκέφτεσαι κάτι. Και να λες με έφαγαν τώρα.
1: Τελείωσα.
0: Μπορεί να σκέφτεσαι κάτι.
1: Μα δεν θυμάσαι εγώ με τον πίδακα που έσκασε κάτω από το γραφείο.
0: Βέβαια. Και ήταν όλοι μόνο εγώ ήμουν ψύχρεμος.
1: Εσύ ήσουν μόνο ψύχρεμος.
0: Οι άλλοι τρέχανε.
1: Έσπασε ένα σωλήνα.
0: Διευθυντές. Παραδιε...
1: Έσπασε ένα σωλήνα κάτω ακριβώς από εκεί, από το γραφείο.
0: Κάτω το γραφείο, στα πόδια σου.
1: Στα πόδια μου, γιατί πάντα έχω αυτό το,
0: ναι,
1: το προνόμιο. Πετάχτηκε λοιπόν το πλακάκι, χτύπησε το πόδι μου και πετάχτηκε ένας μεγάλος πίδακας.
0: Και έγινε μπαμ.
1: 1,5 μέτρο και νομίζαμε όλοι, είχαμε την αίσθηση ότι, αυτό, ότι είναι αέριο.
0: Κάτι, ότι βγαίνει.
1: Ναι, και αρχίσαμε και σκορπούσαμε. Εγώ
0: βέβαια.
1: Πρώτη δηλαδή.
0: Εγώ
1: πήρξα.
0: Λογικό ρεσί.
1: Λέω, ήρθε να με πάρει.
0: Κάτω από τα πόδια σου. Και όπως έλεγε και η άλλη δαχτή με την Βλαχοπούλου, με τον Μεγανόπουλο, είναι ελληνικό.
1: Ναι.
0: Το φωνάζει ο κλέφτης.
1: Ναι.
0: Και λέει, σε παρακαλώ, έχει την καρδιά της. Λέει, άμα φύγω, λέει, θα έρθεις μαζί μου, λέει. Και ο Παπαγιανόπουλος δεν απάντησε, βέβαια.
1: Ναι, η Λία το έλεγε.
0: Ναι, λέει, παιδί μου, άμα πεθάνω, του λέει, θα είσαι μαζί μου. Δεν απάντησε ο Παπαγιανόπουλος.
1: Ναι, η Λία του, η Λία του. Γιατί το λες αυτό, Λία μου, λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Κάτσε πριν να πούμε ότι, μια και αναφέρθηκε στο Λευκό Οίκο, ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία Ηνωμένων
0: Πολιτειών. Των 60 ημερών.
1: Ναι, έτσι
0: κάτσε
1: λένε,
0: ακόμα. Δεν
1: τρία τουλάχιστον αξιόπιστα μέσα. Πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα σχέδιο 60 ημερών. Φαίνεται ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Θα σταματήσει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Θα έχουμε διακίνηση πετρελαίου. Δεν ξέρω ακόμα, και αυτό νομίζω ότι πάντα θα παραμένει αγκάθι, θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν υπάρχει όπως υπάρχει το απεμπλουτισμό. Ουράνιο και τι συμβαίνει.
0: Δεν πρόκειται να σταματήσει ο πόλεμος εάν δεν υποσχεθεί το ότι θα κάνει πυρηνικά όπλα. Τώρα, το τι λέμε, το τι αφήνουν να διαρρεύσει 60 μέρες και χειρίες κτλ.
1: Φαίνεται ότι είμαστε κοντά.
0: Κοντά είμαστε.
1: Φαίνεται.
0: Αλλά αν το Ιράν επιμείνει, θα φύγουμε μακριά πάλι. Πόσες φορές το έχουμε πει για την εκεχηρία.
1: Καλά, έχουμε βρεθεί κοντά και μακριά πάρα πολλές φορές.
0: Εδώ σταμάτησε και ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί σε δύο μέρες.
1: Σήμερα, λέει, σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Το Πακιστάν κάνει τη διαμεσολάβηση έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Άρα θα ξεκινήσει από εκεί ένα κομμάτι αυτό. Και δεύτερον, σε τι θα συμφωνήσουν. Τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο. Ας και υποχωρήσει ποτέ.
0: Παιδί μου, άκουσα, σου πω κάτι. Αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, έφυγε το 26 με κρίση. Εάν δηλαδή παραμείνει και τον Ιούνιο κλειστά τα στενά, θα έχουμε μεγάλα θέματα στην οικονομία.
1: Επίσης, ζητάει το Ιράν να ξεπαγώσει το ιρανικό ενεργητικό του σε τράπεζες του εξωτερικού.
0: Το Ιράν.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξεπαγώσει άμα δεν σταματήσουν τα μεταπυρηνικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό σου είναι δύσκολη η εκεχηρία. Μακάρι να γίνει.
1: Είναι δύσκολη η εκεχηρία και δεν ξέρω τι συμφωνία είναι. Πάντως, εκείνη την ώρα που είχαμε τους πυροβολισμούς, ήταν μες στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν είχε πάει στο γάμο του παιδιού του, όπως θυμάσαι που λέγαμε χθες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σε αυτή η εξέλιξη, αυτές οι διαπραγματεύσεις, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχει με αρχηγούς κρατών. Οπότε ήταν εκεί.
0: Ούτε στο τραπέζι πήγε μετά.
1: Ούτε στο
0: να
1: τραπέζι.
0: Φάει κάτι.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν είχε τελειώσει το.
1: Δεν είχε τελειώσει, όχι.
0: Ο Γιώργης ο Αυτιάς μας λέει καλημέρα, φιλιά και στο Ριτσάκι, λέει ο Γιώργος.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Γιώργο, Γιώργο μας.
0: Κατά τα λοιπά, είπαμε. Πάμε στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μην με ξανακόψεις.
1: Ναι, γιατί...
0: Παράταση με το... στο σπίτι μου 2. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός για τις αιτήσεις ως τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Λέει και παρακάτω όμως, γιατί υπάρχουν παράπονα.
0: Ενισχύεται το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εγκρίθηκε μια επένδυση 340 εκατομμύρια για παραγωγή γαλλίου. Είναι κρίσιμη πρώτη ύλη αυτή. Για τεχνολογίες και
1: αιχμής,
0: έτσι. Η αξιοποίηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης 30 δις και η ψηφιοποίηση του ποινικού μητρώου κτλ. Α, τι λέει. Α, και εδώ, βέβαια, στο Μιστρά, να το πούμε αυτό. Πήγε στο Μιστρά ο Πρωθυπουργός.

0: Αλάτι των Δεσποτών. Ναι. Εξαιρετική δουλειά έχουν κάνει στο Μιστράλ. Και πήγες, χρειαζόταν.
1: Πήγες.
0: Δεν πήγα, φωτογραφίες έχω δει.
1: Φωτογραφίες έχω δει.
0: Είπε και για τη EuroLeague. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση με τον Ολυμπιακό να δίνουν το παρόν στο μεγάλο τελικό, λέει ο Πρωθυπουργός. Καλή επιτυχία λοιπόν στους Ερυθρόλευκους.
1: Είναι για πέμπτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όλα δείχνουν ότι πάει για την κούπα.
0: Ναι, ναι. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία έτσι κι αλλιώς. Όλα τα τελευταία.
0: Να μην το γουσουζέψουμε δηλαδή.
1: Καλά από εμάς είναι. Όλα τα τελευταία νέα για τον απόψινό τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid, για το Final Four της Ευρωλίγκας από τις 7 το απόγευμα εδώ στην εκπομπή Real Sports. Στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Μάλιστα. Το σκονάκι του Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και μετακυλήσεις φιλάθλων. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 στο σταθμό του ΙΣΑΠ Φάληρο. Από εκεί με σειρμούς μέχρι τις 6 θα πάνε στο σταθμό Ειρήνη, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων. Γι' αυτό μην πάνε οι άνθρωποι, μην περιμένουν εκεί οι υπόλοιποι.
1: Καλά το ξέρουν όλοι. Έτσι. Τα εισιτήρια πόσο έφτασαν εχθές. Λέγαμε ότι στο διαδίκτυο τα εισιτήρια είχαν φτάσει 9.600 ευρώ για μια θέση στον τελικό.
0: 9.600 ευρώ.
1: Δεν, στη γωνία. Στη γωνία. Θυμάμαι τον
0: δηλαδή, που μας θέλει στη μέση.
1: Στη γωνία ήταν 9.600, 4.000 πίσω από την μία ναι. μπασκέτα και ναι. ήταν 3.200 επάνω κάπου.
0: 9.600 στη γωνία και γιατί ναι. είναι πιο φθηνά.
1: Έχει καλή θέαση η γωνία.
0: Ναι, γωνία. Ο άλλος που είναι στη μέση δίνει 4.000.
1: Δεν υπήρχαν στη μέση εισιτήρια. Στη μέση δεν υπάρχουν καθόλου.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Μπασκέτα.
0: Ρε παιδί μου, έπρεπε να είναι 2.000 επάνω. Η γωνία. Ξέρω εγώ.
1: Είναι σου λέω στο διαδίκτυο που είπε. Δεν υπάρχουν ναι. εισιτήρια. Ναι.
0: Στη μαύρη αγορά δηλαδή.
1: Στη μαύρη αγορά. Τα μαύρα εισιτήρια.
0: Να, έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Πάρε 30 εισιτήρια τέτοια.
1: Πού να τα πάρεις.
0: 300.000 ευρώ.
1: Αν τα έχεις πάρει πριν.
0: Ναι, παιδί μου, από πριν.
1: Και είχες τα εισιτήρια, βέβαια.
0: 9.600 είναι 600.
1: Κοίταξε εδώ να δεις πώς κάνει τις υπολογισμούς.
0: Θα τα δώσουν.
1: Ο Βέγκος.
0: 9.600. Τέλος πάντων. Μια χαρά. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο σε Iron Maiden, παρακαλώ, που ταρακούνησαν το ΆΚΑ. Δεκάδες χιλιάδες. Α, να πούμε ότι πήρα και τρεις μπλούζες, Iron Maiden, μην το ξεχνάς αυτό.
1: Δεν τις έχει δει ο Γιάννης.
0: Α, πάω, μισό, συνέχισε.
1: Έχει πάρει τρεις μπλούζες, μπορεί να μην καταφέραμε κανείς από τους δύο να πάμε στη συναυλία. Ο Νίκος δεν είναι και φυσικό να είναι στη συναυλία, αλλά δεν πειράζει. Θα μπορούσε να είναι και εκείνος στο βωμό της μουσικής, της καλής μουσικής, της διαφορετικής μουσικής για τον Νίκο. Και πήρε Έντις. Αυτή δεν είναι η δικιά σου, Νίκο. Εντάξει, πήρε καλές μπλούζες όμως. Πήραμε τις μπλούζες με τον Έντι και όλα αυτά. Τα αγόρασε. Αυτή δεν είναι η δικιά σου, Νίκο. Η δικιά σου είναι πιο μεγάλη, λιγάκι, σου είπα.
0: Εντάξει, πάντως πήρα. Να ξέρεις, εγώ μπορεί να μην ήρθα.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ, έστειλα συναδέλφους.
1: Έστειλε συναδέλφους και το αγοράσανε.
0: Οι οποίοι μου είπαν, βάλε τα λεφτά και μόλις έβαλα τα λεφτά, λέει Νίκο, ευχαριστούμε, θα πάμε για ποτό. Όχι, ωραίες μπλούζες είναι.
1: Ναι, είναι ωραίες μπλούζες.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε, ταρακουνήθηκε χθες το Ολυμπιακό Στάδιο. 9 παρα 20 βγήκαν όντως, Γιάννη, 9 παρα 20 Νταν. Παρατέταρτο. Καθυστέρησαν και 5 λεπτά. Πάντως περίπου 50.000 ήταν συναυλία.
1: Είχε κόσμο, είχε παλμό. Ναι, είχε.
0: Τραγουδούσαν μαζί με τους Iron Maiden, διαβάζω εδώ. Οι πύλες άνοιξαν στις 5, για να μπουν μέσα. Mm-hmm. Εντάξει. Και εμφανίστηκαν οι άνθραξοι σε 7. Βγήκαν άνθραξοι σε 7.
1: Ξεκινάει πάντα, υπάρχει ένα support.
0: Μια χαρά. 50.000 κόσμος είναι 50.000 κόσμος.
1: Ναι, εντάξει. Πάντα τους αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες τους Ερμένδη, γι' αυτό και έρχονται.
0: Και αποκορύφωμα λέει σχεδόν σαν σε μυσταγωγία η στιγμή που ακούστηκε το μυθικό Fear of the Dark. Όντως, έγινε χαμός. Έγινε χαμός εκεί.
1: Θα πας στην Κυψία. Μην του βγάλεις την πίστη, άστονε.
0: Κάτσε να μας πήρε εσύ, εδώ πήγε.
1: Δεν τον βλέπεις ομιλητικό.
0: Δεν είναι ομιλητικός από τη φύση του ο Γιάννης, αλλά τώρα πρέπει να μιλήσει.
1: Αλλά με τον πύρι.
0: Πρέπει να τα πει όλα.
1: Με τον πύρι.
0: Να ανοιχτεί λιγάκι σιγά σιγά.
1: Στις κανονικές του.
0: Ωραία, τη βλέπω εδώ και την εξέδρα. Μια χαρά. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, καιρός, τι γίνεται.
1: Έτσι θα συνεχιστεί.
0: Τι
1: και
0: έτσι,
1: σήμερα
0: έχω να πλύνω
1: βροχές.
0: Κάτι χαλιά.
1: Μην
0: κάτι...
1: τα πλύνεις τα χαλιά. Να περιμένεις.
0: Έχω να τα περάσω.
1: Σε παρακαλώ, Νίκο.
0: Για να στεγνώσω. Α, να μην το κάνω σήμερα.
1: Όχι,
0: και πότε
1: το
0: θα το κάνω.
1: Έχει...
0: Δεν έχω μέρες.
1: Σήμερα δίνει βροχές. Μέχρι τις 5-6 το απόγευμα δίνει πάλι βροχές.
0: Χθες όμως που είδαν τη συναυλία ήταν μέχρι τις 6.
1: Ήταν μέχρι
0: δεν
1: τις
0: έβρεξε,
1: 6. Και μάλιστα σταμάτησε και πολύ νωρίτερα η βροχή. Όπως το είπες εσύ. Δηλαδή μεσημέρι δεν είχε πια βροχές.
0: Ήθελα να είμαι αισιόδοξο. Ευτυχώς
1: έτσι
0: βγήκε.
1: Θα πάει και σήμερα και λίγο τη Δευτέρα και λίγο την Τρίτη και από Τετάρτη πια πάμε στα τριαντάρια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Παίρνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Φεύγουν οι αστάθειες. Φαίνεται ότι πάμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Με τριαντάρια όμως. Οπότε ξεκίνα την Τετάρτη, πλύνει τα χαλιά. Να
0: το 30, εντάξει.
1: Ναι. Παρά είναι πολύ το 30, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε και παράπονο.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ μία είδηση. Λέει, είναι ένας τύπος ο οποίος είναι σύντροφος ενός μοντέλου του OnlyFans. Και λέει τώρα εδώ μέσα το παιδί. Ότι σύντροφός μου, λέει, που κοιμήθηκε, λέει, με 1113 άνδρες σε μία μέρα, μετά, λέει, επιστρέφει πάντα σε μένα.
1: Α, εντάξει.
0: Λέει, δηλαδή, υπάρχει έρωτας στα παιδιά. Και καλά κάνει. Αν μάμα την αγαπάει και τον αγαπάει, μια χαρά.
1: Νικό, σε παρακαλώ.
0: Δεν το λέω, το λέει ο άνθρωπος, δεν το λέω εγώ. Μην θεωρηθεί ότι. Η Lily Phillips είναι η δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων στην πλατφόρμα OnlyFans. Έγινε παγκοσμίως γνωστή πέρσι που ανακοίνωσε ότι κοιμήθηκε με 1113 άνδρες σε μία μόνο μέρα. Ένα χρόνο μετά η ίδια και ο σύντροφός ήταν ξανά στο προσκήνιο, όταν ο τελευταίος μίλησε δημόσια για τη σχέση τους και τα γεγονός ότι δεν ζηλεύει που το κορίτσι του κοιμάται με τόσους άνδρες. Τι λέει ο άνθρωπος. Στο τέλος της ημέρας πάντα επιστρέφει σε μένα.
1: Νίκο, άκουσε με. Γιατί με κάνεις και βγαίνω τα ρούχα και δεν θέλω να συζητάω και τέτοια θέματα μαζί σου. Καθόλου δεν
0: υπάρχει αγάπη.
1: Αλλά 1100. Πώς σου είπε.
0: 1113.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Έτσι λέει η γυναίκα.
1: Δεν προλαβαίνει το 24ωρο, Νίκο. Δεν προλαβαίνει.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Δεν ξέρω πώς.
1: Και α την κουβέντα αυτή. Πάμε παρακάτω να δούμε άλλα θέματα. Έχει τόσα θέματα η επικαιρότητα. Ναι, άστα.

0: Ο Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματός του. Λέει το μπλε της πατρίδος και το κόκκινο των αγώνων.
1: Ναι. Και έκανε και μια νέα ανάρτηση, έτσι.
0: Μπλε και κόκκινο, δηλαδή.
1: Έκανε μια νέα ανάρτηση. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Ναι. Νέα ανάρτηση που έκανε λίγο πριν από την παρουσίαση του κόμματος στην πλατεία Θησίου, την Τρίτη στις 8 η ώρα.
0: Περιμένω, λέει, όλους εκεί.
1: Και κρατούσε μια μπάλα της Μπαρτσελώνα.
0: Μπλε με καφέ είναι, δεν είναι κόκκινο.
1: Αυτή κρατούσε την Μπαρτσελώνα, ξέρεις. Έχει μια αγάπη στην Μπαρτσελώνα, όπως ξέρεις.
0: Είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Και μπράβο του. Το ότι είναι Παναθηναϊκός.
1: Καλά, θα κρίνουμε τον άλλον γιατί η ομάδα είναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια,
1: Για την ομάδα που είναι, θα κρίνεις τον άνθρωπο από την ομάδα που είναι.
0: Βέβαια. Όχι τον άνθρωπο. Θα τον κρίνω ότι είναι καλός άνθρωπος άμα είναι Παναθηναϊκός. Για πολιτικός μη με ρωτάς, λέω για άνθρωπος.
1: Α, εντάξει.
0: Άμα είναι Παναθηναϊκός, μην μπερδευόμαστε.
1: Δηλαδή οι Ολυμπιακοί δεν είναι καλοί άνθρωποι.
0: Καλοί άνθρωποι.
1: Γιατί από κάτω έχει κόσμο.
0: Δεν ξέρω. Καλοί άνθρωποι είναι, αλλά οι Παναθηναϊκοί ξέρω σίγουρα.
1: Είναι καλύτεροι. Ναι, οι καλύτεροι του κόσμου.
0: Επίσης να σε ενημερώσω ότι κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ της Σακύρα για τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ.
1: Α, ναι, είχα ακούσει λίγο, ναι.
0: Με Μέση και Εμπαπέ.
1: Καλά, είναι πάντα εντυπωσιακή. Η Σακύρα σε ό,τι και να κάνει είναι εντυπωσιακή. Ναι, είναι ένα μουσικό φαινόμενο εδώ και πολλά χρόνια, ε.
0: Βέβαια. Το 90% των ανθρώπων να σας πω ότι είναι δεξιόχειρες. Οι 9 στους
1: 10. Το ξέρει ο κόσμος αυτό, γιατί το βλέπει.
0: Γιατί, λέει, όταν σηκωθήκαμε, όταν περπάτησε το ανθρώπινο είδος. Μόλις έκανε τα πρώτα του βήματα, η δεξιά του πλευρά πήρε τα πάνω της περισσότερο.
1: Αναπτύχθηκε περισσότερο, ναι, η δεξιά πλευρά.
0: Εγώ που είμαι αριστερόγερα.
1: Εσύ δεξιά
0: δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα.
1: Και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει αναπτυχθεί η δεξιά
0: ακόμα
1: σου πλευρά.
0: Ούτε δεξιά ούτε αριστερή.
1: Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση περισσότερο. Η δεξιά σου πλευρά.
0: Η αριστερή.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Και του Αλέξη. Και του Αλέξη αριστερή και εμένα αριστερή.
1: Πώς γίνεται, δεν ξέρεις, δεν μοιάζεται, δεν ταυτίζεστε.
0: Πώς ταυτιζόμαστε, γιατί το λες αυτό?
1: Το λέω γιατί, γιατί ξέρω τι λέω. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις τώρα.
0: Ως Μαραχτής την έπεσε στον Όλαν για την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Και του είπε ως Μαραχτής ότι αν το κάνεις για τα Όσκαρ, κάνεις λάθος, του λέει.
1: Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την ταινία των Όλων. Δεν την έχω δει, οπότε δεν έχω και άποψη.
0: Ναι, ούτε εμείς.
1: Δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα από μακριά, αλλά για το ότι η Ελένη, η ωραία Ελένη, δεν είναι, είναι μαύρη κτλ. Λες και ο δημιουργός πρέπει να πάρει έγκριση για το τι θα βάλει.
0: Εντάξει,
1: μέσα.
0: Παιδί μου. Θα σας πω και μετά το διάλειμμα τα αυτά. Έχουμε κι άλλα, κι άλλα.
1: Το ξέρω ότι είσαι ανεξάντλητος, ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Πώς το λένε, του κινηματογράφου, του θεάτρου.
1: Πιτσικάτα, τα δικά σου.
0: Και το λοιπόν. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, θα σας πω που ήταν.
1: Ναι, δεν είχαν και αγωνία.
0: Και θα σας μιλήσω και για τα beach nails, για τα νύχια σας. Θα σας πω ποια είναι στη μόδα.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
10: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό.
11: Σάμος. FM στους 102.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
13: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
15: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικό.
16: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
16: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
16: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
16: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
16: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
17: Τηλέφωνα 2273-035-426
16: και 6976-5573-49.
17: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
18: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιτ, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
21: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
22: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
23: και 6977 8093 89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι
24: στα χείλη.
25: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
26: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
1: Λίγο τη Real,
0: ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Για πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real.
1: Λοιπόν, ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές, η ακτινογραφία των μετακινήσεων, οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό.
0: Ο υπέρτιτλος στη Real News της Κυριακής ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πόσοι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαΐνης. Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της 6ης γενιάς. Μιλά στη Real ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας Airbus για την ένταξη της χώρας μας στην κοινοπραξία κατασκευής του υπερσύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους.
1: Επίσης, σήμερα στη Real News, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα των τουρκικών F-35 εντείνει τις πιέσεις η Άγκυρα για να ξεμπλοκάρει τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Και οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Και τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί.
0: Δύο συνεντεύξεις στη Real News. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος και η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Και δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στη Real News Κυριακής, με αναλύσεις και εξαιρετικά ρεπορτάζ.

0: Και ταυτότητα τη ημέρα, Διεθνή ημέρα για το Μαρκόρ είναι σήμερα, Διεθνή ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό και Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Να βγούμε να περπατήσουμε
1: ωραία,
0: λίγο.
1: Ωραία, θα ήταν πολύ ωραία. Και αν ο καιρός μας κάνει το χατήρι και δεν βρέξει, αν, γιατί νομίζω ότι έχει, αλλά λέμε τώρα.
0: Επίσης, σήμερα είναι των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, των Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλου, έτσι, και των Οσίων Βικεντίου και Σημεώνος, το είναι το θαυμαστό Άρη.

0: και το σωμάτιο του Νικητά του στυλί του. Καρόριζε να ανέβω σε καμιά στήλη, να κάθομαι πάνω σε κανένα κορμό. Μην με κάνεις να πάω.
1: Το θεωρώ πιθανό.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Είδαμε και τη φωτογραφία του ψυχοπαθούς τώρα πριν από λίγο, που πυροβόλησε και είναι νεκρός έξω από το Λευκό Οίκο.
1: Μία που πυροβόλησε, μία που έπεσε νεκρός.
0: Είχε απειλήσει ξανά και έλεγε πως είναι ο Ιησούς.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, είχε προβλήματα. Εντάξει. Βέβαια, η μισούλα, μία που πυροβόλησε, μία που έπεσε νεκρός. Δεν, και το κατάλαβαν οι συνάδελφοι που εκείνη την ώρα απλά κάλυπταν το γεγονός.
0: Λέει, όταν ξυπνάμε νωρίτερα, λέει, σημαίνει ότι μεγαλώσαμε. Λέει, όταν κοιμάσαι λιγότερο δηλαδή. Ότι μεγαλώνουμε.
1: Μα δεν το λένε αυτό, ότι οι ηλικιωμένοι ξυπνάνε νωρίς.
0: Εγώ που κοιμάμαι. Εσύ
1: είσαι νιάτο, άμα σε αφήσουν τρεις μέρες.
0: Δεν είμαι νιάτο, αλλά ναι, κοιμάμαι εγώ άνοιχτα.
1: Ναι, θα κοιμάσαι συνεχόμενες, δεν θα καταλάβεις τίποτα.
0: Νερό κρύο να έχω και κάνα κρουασά. Άμα ξυπνάμε διάμεσα εννοώ. Ανάμεσα.
1: Διάμεσα να πίνει λίγο νερό, να τρώει το κρουασάν και να ξεκινάει.
0: Ξέρεις, δεν ξυπνάω λίγο άμα νιώθω μια λιγούρα.
1: Μόνο με αυτό την πιθανότητα μπορεί να ξυπνήσει.
0: Ακριβώς. Να πεινάσει.
1: Ναι.
0: Ένας μηχανικός λέει ότι ένας ανεμιστήρας οροφής είναι η καλύτερη επιλογή, ακόμη και σε συνδυασμό με κλιματισμό βοηθά σε εξοικονόμηση ρεύματος. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μόνος του ανεμιστήρας οροφής στους 40 βαθμούς 42 δεν κάνει τίποτα.
1: Είναι πάρα πολύ καλό στο δωμάτιο που είναι.
0: Με 40 βαθμούς 42 δεν κάνει τίποτα.
1: Όχι, απλά σου λέω σε εσωτερικό δωμάτιο. Σε εσωτερικό δωμάτιο.
0: Και εσωτερικό και εξωτερικό. Δεν κάνει τίποτα μόνος του.
1: Από πάνω είναι άλλοι τρεις όροφοι.
0: Δεν κάνει τίποτα. Στους 42 βαθμούς δεν κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: 40. Θέλω να πω στον καύσωνα, ρε παιδί μου.
1: Στον καύσωνα, όχι.
0: Σου ανακυκλώνει τόσο πιάνει.
1: Στη μία από... μέρα του καύσωνα, όχι, αλλά στις υπόλοιπες όλες.
0: Ναι. Καλό είναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Α, σου μιλάω για εσωτερικό δωμάτιο. Εσωτερικό, ναι, ναι. Δεν έχει ήλιο, δηλαδή δεν έχει, ναι. Δεν το βλέπει πουθενά κανείς.
0: Τι γίνεται μέσα σκοτάδια, κάθεσαι.
1: Είναι μέσα σκοτάδια κάθεμε.
0: Χωρίς.
1: Στο χάζομαι, Νικό.
0: Δεν έχει παράθυρα τίποτα μέσα.
1: Δεν έχει, έχει παράθυρα δίπλα. Δεν
0: το δεις αυτό.
1: Είναι εισόδου, ρε Νικό. Είναι μπαίνει.
0: Αϊσόδου.
1: Αυτό λέω, δωμάτιο τέτοιο.
0: Γιατί αν κάθεσαι σε σκοτεινό δωμάτιο, με έναν
1: αριθμό. Να το δω ή να ξεκινήσω να γράφω.
0: Ξεκίνα για Iron Maiden. Να πηγαίνω στις συναυλίες.
1: Έλα, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Φίλη μετά.
0: Ναι.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον πολύ γνωστό καθηγητή, για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Συμβαίνουν, θα συμβούν, είναι εν αναμονή. Υπάρχουν πολλές διεργασίες, τις λέγαμε στην αρχή με τον Νίκο. Να πούμε όμως πρώτα απ' όλα, Νίκο, καλή επιτυχία στο καινούργιο του βιβλίο που
1: καλή κυκλοφόρησε. Καλή επιτυχία, βεβαίως. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Φίλη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ την κυρία Μπιζόγλη για τη διαφήμιση που έκανε στο βιβλίο προκαταβολικά.
0: Πήγα και το πήρα να δω τι είναι. Να πούμε τι, πώς λέγεται.
2: Ναι, είναι το δίκαιο της ισχύως, η νέα παγκόσμια τάξη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
1: Βέβαια, εξαιρετικός ο Αρβανιτόπουλος.
2: Έτερο καθηγητή, ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει πολλά χρόνια στις ΗΠΑ τόσο ως φοιτητής όσο και ως καθηγητής. Οπότε ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στην εσωτερική πτυχή των ΗΠΑ και πώς ο πρόεδρος Τραμπ ήρθε στα πράγματα αρχικά το 2016 και εδραίωσε την κυριαρχία του το 2024 και μετά. Εγώ αναφέρομαι στα της εξωτερικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου και πώς αυτή αλλάζει και τους συσχετισμούς ισχύως, αλλάζει και την πρόσληψη που εμείς έχουμε για τα θέματα των διεθνών σχέσεων, καθότι έχει μία μοναδικότητα, είτε έτσι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έχει μία μοναδικότητα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει και εκτελεί την εξωτερική του πολιτική. Την Τρίτη, λοιπόν, θα μου επιτρέπετε για 10 δεύτερα μόνο να πω στους ακροατές μας, έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής, 7 ώρα το απόγευμα, την Τρίτη 26 Μαΐου, στην αίθουσα Γιάννος Μαρίνος, με εκλεκτούς, η αλήθεια είναι, καλεσμένους, μεταξύ των οποίων είναι ο Κώστας Καραμαλής, είναι ο Βαγγέλης Καλπαδάκης, που ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο Ευάλης Χατζηβασιλείου, που είναι πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής, για μένα ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα αυτή τη στιγμή, και η συνάδελφός σας, η Λένα Αργύρη, η οποία καλύπτει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου.
0: Και ζει εκεί, ναι. Και ζει και εκεί. Καλό τάξιδο, καλή αρχή.
1: Καλή αρχή και θα είναι καλό τάξιδο, ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Προλαβαίνει ανάμεσα στα ταξίδια, σε παρεμβάσεις και αυτά, και γράφουν και βιβλίο οι άνθρωποι. Βλέπει, Νίκο.
1: Θα το διαβάσουμε κι εμείς και θα επανέλθουμε, να ξέρεις, ναι. Με ερωτήματα.
2: Αναμένω τα σχόλιά σας και αλήθεια είναι, κυρία Μπιζόγλη, ότι όταν τα ταξίδια είναι παραπάνω από 2-3 ώρες και πολλά από αυτά είναι.
0: Γράφει κανείς.
2: Να γράφω και στον αέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, Νίκο, με αυτά τα. Είμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας ή δεν είμαστε?
2: Να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης, το οποίο θα παρατείνει την εκεχηρία για 2 μήνες, αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεση, με κάποιες δεσμεύσεις εκατέρωθεν, που θα δούμε βέβαια κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, κυρία Μπιζόγλου και κύριε Ρογκάκο, είναι ότι δεν μιλάμε για μια συμφωνία συνολική. Δεν μιλάμε για μια συμφωνία επί κάθε μιας λεπτομέρειας, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που χωρίζουν τα δύο μέρη, και μάλιστα δεν είναι μόνο δύο μέρη, γιατί το Ισραήλ έχει έμεση εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, ακόμα και αν δεν συμμετέχει άμεσα. Ο Λίβανος, η Χεσμπολάχ, οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι έχουν όλοι αυτοί μια συμμετοχή στην διαπραγμάτευση έμεση, ή τέλος πάντων έχουν έμεσα και άμεσα συμφέροντα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία. Επομένως, σήμερα που μιλάμε, και το λέω το σήμερα που μιλάμε γιατί σε λίγες ώρες μπορεί αυτό να έχει αλλάξει, φαίνεται για πρώτη φορά ότι είμαστε όντως κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, η οποία είναι μνημόνιο κατανόησης, όχι συμφωνία, και αφορά περισσότερο στην εκεχηρία και στους όρους αυτής, και κυρίως στους όρους με τους οποίους μπορούν τα δύο μέρη, κερδίζοντας χρόνο, να πάνε παρακάτω και να διερευνήσουν κατά πόσο είναι εφικτή μια συμφωνία που και πάλι.
0: Άρα παράταση είναι. Επί της ουσίας, δηλαδή, θα λέγαμε παράταση της εκεχηρίας. Εκεί είμαστε κοντά, σε αυτό.
2: Ναι, ναι. Είμαστε ακριβώς κοντά στην παράταση της εκεχηρίας, και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια στοιχεία από αυτά που έχουν γερεύσει, που κρατάμε πάντα μικρό καλάθι σε ό,τι διαβάζουμε και ό,τι ακούμε, που αφορούν όχι τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όσο στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Καταλαβαίνουμε ότι και ο κύριος Ρογκάκος που καλύπτει το οικονομικό ρεπορτάζ, πάντα με επάρκεια το αντιλαμβάνεται ίσως καλύτερα από εμάς τους δύο, ότι το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει τεράστιες επιπλοκές προκαλέσει σε όλα τα ζητήματα της παγκόσμιας οικονομίας, στις αλυσίδες λογοδοσίας, στην ενέργεια βεβαίως, αλλά έχει προκαλέσει και αλυσιδωτές αντιδράσεις, διότι μια σειρά κρατών, ειδικότερα δε τα πιο αδύναμα, πιο φτωχά κράτη, έχουν αναγκαστεί ακόμα και να προσφύγουν στο Διεθνές Χρηματικό Ταμείο ή να βρουν άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα επίχειρα αυτής της κρίσης που δεν την έχουν προκαλέσει αυτά. Ας πούμε, υπάρχουν χώρες όπως είναι η Μαλαισία ή το Βιετνάμ, χώρες οι οποίες παραδοσιακά βρισκόντουσαν κοντά στις ΗΠΑ, που έχουν εξ ανάγκης έρθει πιο κοντά με την Κίνα, γιατί πολύ απλά δεν έχουν ενέργεια. Την ενέργεια τη χρειάζονται από τα λιπάσματα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να καλλιεργήσουν το ρύζι, μέχρι προφανώς την ενέργεια που χρειάζονται για να καλυφθούν τα νοικοκυριά και η βιομηχανία. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές παρενέργειες αυτού του πολέμου εξαιτίας του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, και για αυτό τον εύλογο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να αφήσουν σε δεύτερη μοίρα το ζήτημα, όχι σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερο χρόνο, να το πω καλύτερα, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, γιατί φαίνεται ότι στη συμφωνία αυτή, το μνημόνιο κατανόησης, την παράταση που πολύ σωστά είπατε, κυρία Μπιζόγλη, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Θα δούμε λοιπόν σε δεύτερο χρόνο αυτή η δέσμευση σε τι χρονικό διάστημα αφορά. Δίνω την παρένθεση για να πω λοιπόν ότι το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι το στενό του Ορμούς, το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, και από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει παράλληλα με το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες χώρες ανά τον πλανήτη, τα οποία χρειάζονται βέβαια οι Ιρανοί, γιατί η οικονομία τους είναι αυτή τη στιγμή σε ηχτρή κατάσταση.
1: Νομίζω ότι μια συμφωνία ανεπέλθει για το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ο δρόμος και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι και το κλειδί για να ξεκινήσουν έτσι σοβαρές και άλλες συζητήσεις, κύριε καθηγήτα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ρογκάκο, και να συμπληρώσω σε αυτό που ορθά αναφέρατε, ότι φαίνεται πως το Ιράν σε αυτή τη φάση δεσμεύεται να μην επιβάλλει τέλη, να μην επιβάλλει διόδια δηλαδή, στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Όμως από την άλλη πρέπει να πούμε ότι ακριβώς επειδή έκανε χρήση αυτού του πυρηνικού όπλου, ξέρετε, δεν απέκτησε ποτέ πυρηνικό όπλο το Ιράν, αλλά το πυρηνικό του όπλο στις διαπραγματεύσεις και έναντι του υπόλοιπου πλανήτη ήταν το στενό του Ορμούς, αποδεικνύεται. Σήμερα, ή μάλλον την επαύριον της όποιας συμφωνίας, ξέρουμε ότι το Ιράν θα έχει ένα στρατηγικό ρόλο και μια στρατηγική θέση σε σχέση με το στενό του Ορμούς. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε σε αυτό το βαθμό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και πριν το Ιράν μπλοκάρει ουσιαστικά το στενό του Ορμούς, το οποίο βέβαια στην αρχή ήρθαν να σφραγίσουν οι Αμερικανοί για να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ιρανική οικονομία, τα οποία όμως είναι προβλήματα που τα βιώνουμε πλέον όλοι.
0: Αν πάμε σε παράταση, αν γίνει αυτή η παράταση, επιτευχθεί αυτή η παράταση εκεχηρίας, πόσο κοντά είμαστε μια συμφωνία μετά? Γιατί το ρωτώ αυτό, γιατί από ό,τι λέει ο Νίκος, που ξέρει, όπως είπατε και εσείς, πολύ περισσότερα οικονομικά, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ.
1: Οικονομικά. Ακόμη και αν ανοίξουν τα στενά
0: δηλαδή, ακόμα
1: του Ορμούς,
0: και αν ανοίξουν τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Για 6-10 μήνες, βέβαια, θα έχει θέματα.
0: Πόσο κοντά είμαστε στη συμφωνία μετά την παράταση? Γιατί μου φαίνεται ότι είναι πια ένα χαμένο οικονομικό έτος, να το πω έτσι, που δεν είναι η σωστή ερμηνεία, η σωστή παρουσία.
2: Όχι. Το βάλατε σε μια ορθή διάσταση με κομψό τρόπο. Γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι μιλάμε μόνο για 6-10 μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις, λέτε Κατάρ. Το Κατάρ δίνει περίπου το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου του LNG στον πλανήτη. Από τα παγκόσμια, δηλαδή παγκόσμια κατανάλωση, το 20% περίπου έρχεται από το Κατάρ. Το Κατάρ αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα τρόπο να εξάγει το LNG, γιατί το LNG εξάγεται μόνο μέσω πλοίων, δεν εξάγεται μέσω αγωγών. Με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο, να είναι σαν μια περίκληση χώρα. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί ένα αντικειμενικό ζήτημα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Ακόμα και αν οι τιμές διορθωθούν προς τα κάτω, ακόμα και αν αυτό γίνει σχετικά γρήγορα, η αναστάτωση που έχει προκληθεί οπωσδήποτε θα είναι μαζί μας, ίσως για παραπάνω από μήνες. Γιατί να έχουμε κατά νου επίσης ότι το Ιράν στόχευσε κάποιες υποδομές ενέργειας, κάποιες εγκαταστάσεις, τις οποίες για να επαναλειτουργήσουν χρειάζεται αρκετός καιρός. Να έχουμε επίσης κατά νου ότι όταν έχεις μια εγκατάσταση μέσω της οποίας προμηθεύεις τον πλανήτη με πετρέλαιο, με φυσικό αέριο, με υδροποιημένο φυσικό αέριο, και που δεν μπορείς να το κάνεις, είσαι υποχρεωμένος να κλείσεις το διακόπτη. Και ο κύριος Ρογκάκος ξέρει πολύ καλά ότι για να ξανανοίξει αυτός ο διακόπτης, δεν είναι όπως το σπίτι μας που κλείνουμε και ανοίγουμε το διακόπτη του φωτός. Είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνο. Επομένως, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να πούμε αυτή τη στιγμή και να αποτιμήσουμε ή εκτιμήσουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Όμως, οπωσδήποτε, εφόσον έχουμε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο, θα έλεγα εγώ, της παράτασης, μετά μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Όμως, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ δεν είναι ευχαριστημένο με μια συμφωνία μεταξύ Ιρανών και Ηνωμένων Πολιτειών, και ποιος θα είναι ο εσωτερικός αντίκτυπος σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος, ό,τι και να λέει, πρέπει να σας πω ότι πριν από 2,5 εβδομάδες που βρισκόμουν στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή παρατηρούσα τα πρατήρια, η τιμή αναγαρώνη της βενζίνης ήταν από 4,9 έως 5,2 δολάρια, όταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος ήταν περίπου στα 2,3. Μιλάμε δηλαδή για υπερβολικά.
0: Γκρινιάζουν όμως οι Αμερικανοί. Γκρινιάζουν. Γιατί θυμόμαστε. Είχαμε καλύψει τότε μαζί με τον κύριο Φίλη τις εκλογές και βγήκε, εκλέχθηκε πανηγυρικά παντού.
1: Έχει κυλήσει πολύ.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένα μοναδικό πολιτικό φαινόμενο. τις εκλογές του 2016, τις πρώτες εκλογές που κατέβηκε, πήρε 74 εκατομμύρια. Ως πρόεδρος, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί με τα πολεμικά, στις δεύτερες εκλογές του 20 που έχασε τελικά, πήρε 77 εκατομμύρια. Και το 2024 πήρε 80 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή, είναι ένα
2: φαινόμενο πολιτικό, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή μπετοναρισμένο ένα περίπου 30%, μπορεί να λέω και λίγο, του εκλογικού σώματος, ίσως και παραπάνω.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το 30%.
2: Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, για τον Τραμπ, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όμως, ο πόλεμος αυτός είναι η πρώτη φορά, πάλι θα επικαλεστώ τις γνώσεις του κ. Ρογκάκου, είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δημιουργεί μία κρίση στο εσωτερικό οικονομική ο ίδιος. Γιατί το 2018-19, όταν ξέσπασε 19 μάλλον και μετά ο κορονοϊός, αν θυμάστε, χρέωνε τότε στους κακούς Κινέζους ότι είχαν φτιάξει τον κορονοϊό μέσα σε ένα εργαστήριο. Άρα δεν έφταιγε τόσο για την οικονομική κρίση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η οικονομία της Αμερικής μέχρι τότε πήγαινε πολύ καλά. Αυτό το πιστωνόταν ο Τραμπ. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που μια δική του επιλογή να εμπλακεί σε ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν φέρνει αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα. Άρα ο πόλεμος είναι δικός του, ακόμα και αν είναι του Ισραήλ κατά τους περισσότερους Αμερικανούς, της μέρας των πολεμών και οι Αμερικανοί. Και οι συνέπειες επίσης είναι δικές του. Και επειδή επίκειται ενδιάμεσες εκλογές, γι' αυτό κιόλας λέω ότι ο πρόεδρος Τραμπ εδώ και καιρό, όχι σήμερα, θα ήθελε αυτός ο πόλεμος να έχει λήξει. Δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει ή όχι, αλλά πάντως θα ήθελε αυτός ο πόλεμος να έχει λήξει. Και όσο ο πόλεμος αυτός συντηρείται, έστω και όχι σε μορφή πολέμου, αλλά σε μορφή συνεπειών, βλέπε κλείσιμο του στενού του ορμού, αυτό έχει αρνητικές συνέπειες και για την παγκόσμια οικονομία και για την Αμερική, ό,τι και να λέει.
1: Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Φίλη, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής. Τον ευχαριστούμε. Καλοτάξιτο το βιβλίο του.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή και για εγγυημένη ασφάλεια.
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα χελάς μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
18: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
20: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
19: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
21: Σαρώνει την άσφαλτο.
22: Σκίζει τα κύματα.
21: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
22: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
21: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
22: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
21: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
22: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
21: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
22: Για Μότο και Μαρίν,
21: στο Μένεγα θα έρθεις.
23: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
24: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
25: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
21: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρουγκάκος. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Και ευχαριστούμε για τα πολλά σας μηνύματα, θα διαβάσουμε. Όμως, να σας πούμε ότι οι Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 αύριο στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αθηκής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
1: Και μην ξεχνάτε ότι όλα τα τελευταία νέα για τον αποψινό τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid για το Final Four της Ευρωλίγκας από τις 7 το απόγευμα εδώ στην εκπομπή Real Sports στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα.

0: Να σας πω επίσης ότι με δερμάτινο φόρεμα και νταντέλα η Μόνικα Μπελούτσι στο Φεστιβάλ των Κανών.
1: Ναι, ωραία, δίνεται πάντα.
0: Εξαιρετική στα 62 της η Μόνικα Μπελούτσι. Εξαιρετική.
1: Κούκλα είναι. Ναι.
0: Εδώ στο παρόν λοιπόν, στην πρεμιέρα, περπατώ στο κόκκινο χαλί με φόρεμα από τη συλλογή Fendi Fall του 26 της Μαρία Γκραζία Κιουρί. Δερμάτινες λεπτομέρειες, το φόρεμα και τέτοια. Διακριτικά τα κοσμήματά της. Τα μαλλιά της Μπελούτσι ήταν ίσα με ένα ελαφρύ κυματισμό στο μπροστινό μέρος. Ούτε περιγραφή
1: είναι,
0: τα έκανα.
1: Ούτε να ήμουν εκεί. Σε σηκώνωσα για τα χέρια μου ψηλά, δεν είναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, ξέρεις πάντα όταν είναι μια ωραία γυναίκα.
1: Μα είναι ωραία έτσι κι αλλιώς. Και ένα τσίτι να βάλει η Μόνικα Μπελούτσι θα είναι πάντα μια
0: εντάξει, τώρα
1: καρά
0: όχι,
1: κουκλάρα.
0: Τσίτι τώρα όχι. Δεν είμαστε για τσίτια. Είμαστε για προσεγμένα.
1: Μα είναι όμορφη, τόσο πολύ όμορφη η γυναίκα που δεν έχει. Το ρούχο δηλαδή είναι το δεύτερο πράγμα που βλέπεις επάνω της. Το πρώτο είναι η ομορφιά της.
0: Καλά.
1: Υπάρχουν άλλες γυναίκες που λες πρώτα το ρούχο και μετά την ομορφιά.
0: Τη φάτσα.
1: Της. Ναι, δεν
0: βλέπεις.
1: Δεν ανήκεις.
0: Και είναι και άλλες που δεν βλέπεις καν τη φάτσα, βλέπεις μόνο το ρούχο. Και...
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Βασίλη που είναι το πρώτο μήνυμα που πήραμε στην εκπομπή. Του άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή μας με τους Iron Maiden. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στον Κοσμά από
0: κυρία
1: τα Γιάννενα.
0: Ρίτσα, λέει.
1: Ναι.
0: Κυρία Ρίτσα.
1: Ναι.
0: Και Γιάννη, καλή εκπομπή, φιλιά από Γιάννενα. Γιάννης είμαι εγώ ή ο Γιάννης ο Καραγευρέκης. Μήπως είναι ο Γιάννης ο Καραγευρέκης.
1: Μήπως είναι ο Παπαγιάννης. Μπερδεύτηκε μπορεί. Καλημέρα, καλημέρα στα Γιάννενα. Στη Βασιλική μας που πάντα μας στέλνει μήνυμα.
0: Και τον κύριο Ρουγκάκο λέει. Την κυρία Ρίτσα και τον κύριο Ρουγκάκο λέει η Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
0: Καλημέρα, Βασιλιά.
1: Ο Φόρτσα Παουκάρα που φωνάζει και έχει και το δίκιο του γιατί πατήσαμε πάνω στο κομμάτι. Καλημέρα, καλημέρα, Φόρτσα Παουκάρα.
0: Αν είναι έτσι, λέει να πήγαινε support χθες.
1: Επειδή το πατήσαμε το κομμάτι, έχει δίκιο, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βέβαια. Γι' αυτό.
0: Ο Κώστας λέει πριν 20 χρόνια. Γιάννης λέει. Α,
1: ο Γιάννης μας έχει στείλει να ότι δεν ξεχνά.
0: Ναι, ναι. Τον Κώστα Ηλιάκη
1: ναι.
0: που έπεσε με το μαχητικό του κατά διάρκεια αναγέννηση τουρκικού αεροσκάφους.
1: Ο Γιάννης Μαρούλης. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Ο Real Blogger, ο RMB λέει καλημέρα, RMB. Τον ψυχοπαθή από το Λευκό Οίκο λέει τον πρόλαβαν και τον εξετέρωσαν. Με τον ψυχοπαθή μέσα στο Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Οίκο όμως, τι γίνεται, λέει.
1: Τίποτα. Υπομονή και διαχείριση που λέει και.
0: Ψυχραιμία. Η Κατερίνα Κάβουρα. Καλή
1: Γεια σου, Κατερινιό μας. Γεια σου.
0: Καλημέρα. Με υγεία στα καλύτερα παιδιά του ραδιοφώνου.

0: Καλημέρα, μπράβο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη το Μαντά. Απαιτούμε ειδήσεις να συμμορφωθεί. Το Ιράν να δώσει διαβεβαιώσει το πυρηνικό πρόγραμμα. Εμείς ειδήσεις δίνουμε αναφορά στο Ιράν για τα δικά μας πυρηνικά, αναρωτιέται.
0: Στον Νικόλαο που μας έχει στείλει για τη γυναίκα, όπως τη γυναίκα παρουσίασε προηγουμένως εσύ.
1: Γεια σου,
0: τη σύντροφο. Νικόλα. Τη σύντροφο.
1: Λέει ο άλλος ο Βαγγέλης, ο Βλάχος. Ρογκάκο λέει.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός και δεξιός. Πρώτα απ' όλα που ξέρεις ότι είμαι δεξιός. Το Παναθηναϊκό το είπα εγώ. Το άλλο.
0: Επειδή σε ψάχνω εγώ, ίσως.
1: Ναι, είναι ότι χειρότερο μπορεί να τύχει σε άνθρωπο. Δεν την καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση είσαι, ε. Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη. Και έχουμε και τον Δημήτρη ξανά. Καλώς έτσι γενικά, δύσκολο, υπομονετικός και αντέχον τα βάσανα σίγουρα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Ο Πάνος, γεια σας. Γεια σου, Πάνο. Αρκετοί ψηφοφόροι στηρίζουν τη Δημοκρατία γιατί ο παπάς στην εκκλησία τους είπε όλα θα πάνε κατευχήν δεξιά, λέει. Α, είσαστε εξαιρετικοί. Καλημέρα, Ρίτσα και Νίκο, λέει ο Νίκος. Σχετικά με το όρος καλός άνθρωπος θα ήθελα να πω το εξής και έχει μια ανάλυση.

0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και ερευνητής σύμβουλος σταδιοδρομίας. Φυσικά για τις πανελλήνιες, όπως λέγαμε παλιότερα, ή τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν την Παρασκευή. Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Και εξαιρετικός πάντα. Κύριε Στρατηγάκη, τι γίνεται? Εδώ έχουν τα παιδιά άγχος τώρα που ξεκινάνε.
2: Ναι. Έχουν άγχος και πρέπει λίγο να το βάλουμε σε μια σειρά, γιατί το άγχος είναι αρκετά, θεωρώ, έως υπερβολικό. Καταρχάς να πούμε το διπλάσιο άγχος από τα παιδιά το έχουμε εμείς οι γονείς.
0: Αλήθεια και αυτό είναι. Είχα απόλυτη.
2: Λοιπόν, τα έχω περάσει και ως υποψήφιος και ως γονιός, οπότε τα ξέρω και από τις δύο μεριές.
0: Και η αίσθησή μας είναι, κύριε Στρατηγάκη, ότι τα τελευταία χρόνια οι γονείς είναι περισσότερο αγχωμένοι από ό,τι ήταν παλαιότερα οι γονείς μας ή οι προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, θέλω να πω, η αίσθηση που έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια είναι ότι, το βλέπουμε και από συναδέλφους, ότι είναι πιο αγχωμένοι από ό,τι ήταν οι δικοί μας γονείς.
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει, το οποίο είναι λάθος. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει ότι το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να περάσει το πανεπιστήμιο. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να περάσει το πανεπιστήμιο. Αν το παιδί δεν θέλει να σπουδάσει, καλώς να μην σπουδάσει. Δεν έχει έρθει κάποια καταστροφή. Πάμε όμως να δούμε στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν τι συμβαίνει. Αυτά που δίνουν πανελλαδικές, πέρυσι το 70,3% πέρασε σε μια σχολή. Άρα το να περάσει σε μια σχολή δεν είναι ανέφικτο. Εκείνο που είναι δύσκολο είναι για τις σχολές, τις περιζήτητες δηλαδή, ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές και ψυχολογίες. Εκεί πρέπει να είσαι πάνω από 16 για να πετύχεις αυτή τη σχολή. Εκεί όντως ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Σε όλες τις άλλες σχολές τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια. Ας πούμε, θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολόγος μηχανικός, που είναι πολύ της μόδας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σχολές της μόδας, αλλά τέλος πάντων έχει υψηλή ζήτηση αυτή η σχολή. Υπάρχουν σχολές από 10 έως 18,5. Θέλεις μηχανολόγος, οικονομολόγος, λογιστική, χρηματοοικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία.
1: Αυτά είναι και λίγο της μόδας τώρα, της μόδας.
2: Σας λέω, όλα αυτά που έχουν ζήτηση πλην αυτών που σας είπα αρχικά έχουν σχολές από 9 έως 18.500 μόρια. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι οι σχολές οι χαμηλόβαθμες είναι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, γι' αυτό τις αποφεύγει ο κόσμος. Όμως, για παράδειγμα, ας πούμε, η νομική Κομωτινής είναι εξαιρετικό τμήμα. Δεν το συζητώ, το λένε όλοι. Δεν το λέω εγώ που δεν έχω ιδέα από αυτό. Το λένε νομικοί.
0: Ναι, είναι ίσως τα έξοδα.
1: Πόσες χιλιάδες μόρια έχει?
0: Είναι τα έξοδα, είναι μετά η διαμονή του παιδιού. Δηλαδή, αν φύγει από τον τόπο κατοικίας τους και χρειαστεί να πάνε, ας πούμε, στην Κομωτινή, μετά υπολογίζεται και αυτό. Αυτό υπολογίζεται διαχρονικά πάντα. Σε κάθε οικογένεια.
1: Ανεβάζει τα μόρια της οικογένειας.
0: Ναι, μετά.
2: Να το βάλουμε και αυτό στη θέση του. Λοιπόν, ένα παιδί για να πάει να σπουδάσει στην Κομωτινή θέλει 800 ευρώ το μήνα.
1: Πόσα?

0: 800 ευρώ.
1: Νομίζω είναι λίγα, κύριε Στρατηγάκη.
0: Δεν είναι
1: τα
0: 800.
1: Λίγα.
0: Να σας πω γιατί.
1: Δηλαδή, αν πάρουμε τα ενίκια που είναι τώρα και η καθημερινότητα και τα αυτά, εγώ νομίζω ένα χιλιάρικο να είμαστε μέσα.
0: Να σας πω κάτι. Εξαρτάται από την οικογένεια και από τους πόρους που διαθέτει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να σας θυμίσω ότι τη δεκαετία του 80 που σπούδαζα εγώ, μέναμε 2-2-3-3 για να μειώσουμε το ενίκιο. Έτσι, τώρα τα παιδιά μένουν το καθένα μόνο του.
2: Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, έχουν ψιλοκαλομάθη, να σας το πω έτσι απλά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι 800.000 ευρώ, πάρα πολύ ωραία. Σκέφτεται ο γονιός λοιπόν, πού θα βρω εγώ 800 ευρώ, καταστροφή. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Έστω ότι το παιδί πέρασε στην Αθήνα. Σωστά. Mm-hmm. Θέλει λοιπόν να πάει το πρωί στη σχολή του. Ξέρετε καμιά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην οποία το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη? Εγώ ξέρω μία και είμαι σίγουρος ότι ξέρετε κι εσείς. Απλά πράγματα.
1: Αλήθεια, το παιδί
2: θέλει, αλήθεια.
0: Θέλει δύο ή τρεις συγκοινωνίες για να πάει.
2: Στο καλό σενάριο, αν δεν έρχεται από τον Πειραιά, αν δεν έρχεται από αλλού, ναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το παιδί λοιπόν που θέλει δύο-τρεις συγκοινωνίες για να πάει στη σχολή του το μεσημέρι, δεν θα γυρίσει σπίτι να φάει. Θα φάει κάτι πρόχειρο, κάνα σάντουιτ, κάτι τέτοιο. Το βράδυ θα γυρίσει σπίτι να κάτσει με τη μαμά και τον μπαμπά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Mm-hmm. Άρα έχουμε ένα παιδί το οποίο θα είναι όλη μέρα στους δρόμους. Ναι,
2: ναι, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Ένα παιδί που είναι όλη μέρα στους δρόμους, αν κάνει φοβερή οικονομία, θα ξοδέψει 20 ευρώ μόνο. Να θυμίσουμε ότι ο καφές πάει 5 ευρώ. Στην Κομωτινή είναι πιο φτηνός ο καφές.
2: Άρα, ναι, έχετε, δηλαδή λέτε ότι το ημερήσιο κόστος, ακόμα και αν μένει στο πατρικό σου, ας το πούμε έτσι, βγάζει...
1: Βγάζει 600, σου λέει το ναι. κ. Στρατηγάκης.
0: Ακριβώς. Θα βγάλει ένα 500-άρικο. Αυτό είναι το κόστος, το μηνιαίο, το σπουδάζω στην Αθήνα. Στην επαρχία είναι 800, εγώ σας λέω είναι 1000. Ποια είναι η διαφορά στην επαρχία? Τα παιδιά στην Κομωτινή, παράδειγμα η Κομωτινή, ισχύει για όλες τις άλλες πόλεις, έτσι. Μην, απλά επειδή αναφερθήκαμε σε αυτήν. Λοιπόν, στην Κομωτινή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δεν είναι από την Κομωτινή και έχουν όλα δύο κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχουν όλα σπίτι και δεύτερον, δεν έχει κανείς μία στην τσέπη του. Τι κάνουν λοιπόν? Μαζεύονται σε σπίτια, βλέπουν ταινίες, σειρές, τρώνε κανένα σουβλάκι, τέλος. Δηλαδή, το κόστος το καθημερινό είναι πολύ φθηνότερο εκεί. Ενώ στην Αθήνα είναι πολύ ψηλότερο. Η τελική διαφορά είναι γύρω στα 300 ευρώ.
2: Ναι, ναι,
0: να σας πω 350, πολύ ωραία. Είναι τα χρήματα που δίνουν στο φροντιστήριο οι γονείς.
2: Γιατί δημιουργείται μια αίσθηση παρέας αναγκαστικά όταν είναι μακριά και αναγκαστικά επειδή δεν έχουν τα περισσότερα χρήματα δημιουργούν έτσι ένα κύκλο και μαζεύονται σε σπίτι.
1: Και είναι και πιο κοντά ρε παιδί, ναι, μου, ναι. Σου λέει σχολή, σπίτι 20 λεπτά, ένα τέταρτο. Πάω μετά να φάω
2: είναι
1: με δύο συμφοιτητές.
2: Είναι όλα πολύ λιγότερο, δεν είναι αυτό, ναι. Το πράγμα εδώ που θες δύο ώρες για να φτάσεις στη σχολή και δύο ώρες για να φύγεις από τη σχολή. Και κύριε Στρατηγάκη, επειδή το είπατε στην αρχή. Οι ίδιες σχολές είναι περιζήτητες πάντα, είναι νομική πάντα, είναι ιατρική πάντα, είναι.
0: Ναι,
2: οι ίδιες σχολές, τόσες δεκαετίες παραμένουν οι ίδιες σχολές.
0: Κοιτάξτε, τώρα έχει γίνει κάποια αλλαγή ακολουθώντας το οικονομικό μοντέλο της χώρας μας. Δηλαδή, μέχρι το 2009 που ξέσπασε η κρίση, η top σχολή του Πολυτεχνείου ήταν η πολιτική μηχανική. Mm-hmm. Μετά την κρίση πήραν τα ενία ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και οι μηχανολόγοι μηχανικοί. Δηλαδή, θυμάμαι τα παιδιά πριν 20 χρόνια, με ρωτάγαν πολιτικός μηχανικός πώς θα μπω κλπ. Ενώ τώρα λένε ηλεκτρολόγος μηχανικός γιατί είναι όλο το AI, όλα αυτά που στηρίζονται στους μηχανικούς.
2: Και υψηλή βάση από τη γενιά μου ακόμα, δηλαδή μιλάμε για πολύ υψηλή βάση, το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ναι. Στο Μετσόβιο. Τώρα
2: στο Μετσόβιο, ναι. Στο
0: το Μετσόβιο. Θέμα είναι αυτό. Δεν κατάφερε το. Αν καταφέρει να μπει στο Μετσόβιο, όλα καλά, δεν χρειάζεται να συζητάμε παρακάτω. Ωραία. Το παιδί δεν κατάφερε να μπει στο Μετσόβιο. Δεν θα πεθάνει.
1: Καλά, έχει βέβαια, έχει
0: πακούλα. Υπάρχει και στην Πάτρα σχολή, υπάρχουν και στα Γιάννενα μηχανική πληροφορική και στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη. Μια χαρά είναι. Και είναι και καλές σχολές.
1: Νομίζω ότι γεμίζουμε και εμείς τα παιδιά με ενοχές. Ότι εδώ ή πουθενά.
0: Ναι, ακριβώς. Τους βάζουμε διλήμματα τα οποία τα τσακίζουν. Ξέρετε πόσες φορές μου έχουν πει παιδιά, φοβάμαι, τρέμω, μην απογοητεύσω τους γονείς μου. Είναι κρίμα.
2: Ναι. Τι φταίει το παιδί τώρα. Ναι, αυτές οι γενιές έχουν πάρει πάρα πολύ άγχος, πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε εμείς οι προηγούμενες.
1: Πάντως και αυτή η καμπάνια περισσότερο. Που κάνουμε και εμείς τώρα και στον Αντένα και τα λοιπά,
2: ναι.
1: Σημασία έχεις εσύ το παιδί. Ναι. Δεν με νοιάζει με αν περάσεις, δεν περάσεις, εσύ είσαι η ζωή μου, εσύ είσαι ο άνθρωπος.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό να το πούμε και να το ξαναπούμε, γιατί εμείς οι γονείς το ξέρουμε. Αγαπάμε τα παιδιά μας ως έχουν. Τα παιδιά δεν το ξέρουν. Νομίζουν ότι τα αγαπάμε μόνο όταν τα καταφέρουν. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να τους πούμε ότι ξέρεις, εγώ σ' αγαπάω είτε τα καταφέρεις είτε όχι. Και σ' αγαπάω το ίδιο. Αυτό πρέπει να το ακούσουν τα παιδιά. Οφείλουμε να τους το πούμε.
1: Και έχουν γιατί... ανάγκη να τα ακούσουν.
0: Ναι, γιατί... Μπράβο. Για μας είναι αυτονόητο, για αυτά δεν είναι.
2: Όχι,
0: αν δεν τους το πούμε.
2: Και είναι τόσο το άγχος, πρέπει να ανοίξει το καπάκι για να φύγει. Δηλαδή αυτό είναι μια αποσυμπίεση πολύ σημαντική.
0: Ναι, γιατί τα φορτώνουμε τα παιδιά με, ξέρετε, με υπερβολικά πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα. Δηλαδή αν το δείτε σε βάθος χρόνου, το αν θα περάσει το παιδί ας πούμε στην Αθήνα ή στην Πάτρα ή στο Βόλο ή στην Κοζάνη, δεν έχει τελικά καμία σχέση για την καριέρα του.
2: Α, έτσι. Όχι, βεβαίως.
1: Ιδίως σήμερα καμία.
2: Καμία. Δεν έχει
0: λοιπόν,
2: κανένα.
0: Άρα βλέπετε το φορτώνουμε χωρίς κάποιο λόγο.
2: Σαν να είναι το τέλος του κόσμου. Ναι, έχει...
0: Και δεν είναι το τέλος του κόσμου.
1: Απλά ξεχνάμε αυτό και ξεχνάμε να τους το πούμε. Ενώ όλοι οι γονείς ξέρουν ότι τα παιδιά τους είναι η βάση και ότι τα αγαπάνε ό,τι και να γίνει, δεν τους το λέμε και είναι αυτό ότι τα παιδιά νομίζουν ότι όχι, τα αγαπάμε μόνο αν πετύχουν.
2: Φορτώνονται και πολύ με πολύ άγχος. Δηλαδή, το βλέπεις από τους γονείς γύρω μας, το βλέπεις πόσο αγχωμένοι είναι οι ίδιοι. Αγχωμένοι ως γονέας.
1: Ναι, δεν μπορείς να το μεταφέρεις αυτό στο παιδί.
2: Είναι δύσκολο. Αυτούς βλέπουμε εμείς και μας αγχωνόμαστε.
1: Ή οφείλεις να του το πεις ότι ναι, μεν εγώ σε αγχώνω ή σου λέω διάβασε να περάσεις για το μέλλον σου, αλλά δεν τους λέμε το δεύτερο συνθετικό. Δεν τους λέμε ότι αυτά είναι η ζωή μας.
0: Ναι, ξέρετε γιατί, μάλλον το θεωρούμε αυτονόητο. Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή για μας συμβαίνει και είναι δεδομένο, νομίζουμε το θεωρούν δεδομένο και τα παιδιά. Δεν είναι δεδομένο για τα παιδιά.
1: Και βλέπουμε και πολλά θλιβερά γύρω μας γενικά από αυτό.
2: Ναι, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία μην διαχειρίσουμε, γι' αυτό και τα προβλήματα. Προσπερνάμε όλοι. Έχει αλλάξει πάντως η κατάσταση, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι έχει δυναμητιστεί, όπως το λέμε. Δηλαδή, όλοι φορτώνονται ένα άγχος. Το βλέπω εγώ και τις ημέρες που δίνουν εξετάσεις στα παιδιά, τι γίνεται έξω από το σχολείο.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τους γονείς. Τι πρέπει να κάνουμε οι γονείς. Λοιπόν, τα παιδιά πέρυσι έδιναν προαγωγικές εξετάσεις τη Δευτέρα Λυκείου. Είχαμε μία χ συμπεριφορά. Πρέπει να έχουμε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Να μην αλλάξει τίποτα. Είναι τόσο απλό.
2: Ό,τι κάναμε πέρσι και φέτος. Ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Γιατί ακούω, ας πούμε, μου έλεγε μια μαμά, θα πάρω άδεια από τη δουλειά μου να φτιάχνω πορτοκαλάδες στον κανακάρι μου. Όχι, προς Θεού, έλεος. Μου λέει άλλη μια μαμά, λέω στην Ελένη όλη μέρα να μην αγχώνεται και αυτή αγχώνεται. Βέβαια, άμα της το λες όλη μέρα να μην αγχώνεται, τι θα κάνει το χωρί. Θα πεθάνει το άγχος.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι είναι.
0: Θέλω να σας πω δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε μια ήπια συμπεριφορά. Τα παιδιά δεν κοιτάνε τα λόγια. Τα λόγια δεν λένε τίποτα. Κοιτάνε τη συμπεριφορά μας, τις πράξεις μας. Από εκεί παίρνουν το μήνυμα ότι οι γονείς είναι σούπερ.
2: Μα φαίνεται, παιδιά, φαίνεται. Με όποιον γονέα και να μιλήσει, φαίνεται ότι είναι αγχωμένος.
0: Μα κοιτάξτε, όλοι
1: είναι, αλλά μην το μεταφέρεις στο παιδί. Αγχώσου εσύ, αλλά φύγε. Κάνε κάτι.
0: Ναι. Και εγώ όταν έδιναν τα παιδιά μου ήμουν αγχωμένος, δεν το συζητώ. Γι' αυτό δεν προσπαθώ να κάνω τον έξυπνο. Τα έχω ζήσει όλα αυτά. Και από αυτά βγάζω αυτά που σας λέω. Λοιπόν, θέλει ψυχραιμία και να εστιάζουν στο ότι το παιδί έχει πάρα πολλές πιθανότητες να σπουδάσει αυτό που θέλει. Αν δεν καταφέρει να το πετύχει και στην πόλη που θέλει, δεν είναι καταστροφή.
1: Όχι, και μπορεί να πάει για ακόμα καλύτερα αν κάνει και οτιδήποτε άλλο.
0: Να σας πω κάτι και το μεταξύ μας τώρα, το να σπουδάσει.
1: Τελειώνουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο γι' αυτό, ναι.
0: Ένα λεπτάκι. Το να σπουδάσει το παιδί μακριά από το σπίτι είναι πάρα πολύ καλό για να αποκτήσει την αυτονομία του και την ανεξαρτησία του, να φύγει από την Ελληνίδα μαμά.
1: Σωστό.
0: Η οποία το κανακεύει μέχρι τα 40 του. Και είναι κακό αυτό.
1: Ναι. Να είστε καλά.
2: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Το βουνό Είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
19: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
20: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730 33 166. ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
0: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμμου. Ελεουργική Σάμμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελεουργική Σάμμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
21: Στην Ελεουργική Σάμμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
22: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Ανακαινίζεις,
26: χτίζεις,
25: βάφεις
26: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Επισκευές,
26: ανακατασκευές,
25: οικοδομικές ανακαινήσεις,
26: σοβάδες,
25: βαψίματα,
26: σκεπές.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Καρλόβαση Σάμου.
25: Ανακαινίζεις,
26: χτίζεις,
25: βάφεις
26: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
20: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
27: Μέρος του.
1: Δηλαδή,
27: έχουμε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια αναπτύξει πάρα πολλές από τις υπηρεσίες που βρίσκει ο πολίτης μέσα στο gov.gr. Αν μου επιτρέψετε να κάνω μια αναδρομή.
1: Σύντομη όμως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να πάμε και στα τωρινά γι' αυτό.
27: Ναι, αλλά ξέρει, γιατί
1: βεβαίως.
27: Αν πάμε 6 χρόνια πίσω, η διάδραση του πολίτη με το κράτος περιοριζόταν στον θεσμό των ΚΕΠ.
2: Σωστά.
27: Έπρεπε να πάει κάποιος στον ΚΙΣΕ να ζητήσει τι θέλει. Πολλές φορές δεν υπήρχε εξυπηρέτηση, γιατί δεν υπήρχε πρόβλεψη για την υπηρεσία, οπότε έπρεπε να πάει σε έναν άλλο φορέα. Τώρα όλο αυτό έχει μετατραπεί σε μια μη διαμεσολάβηση. Δηλαδή ο πολίτης δεν χρειάζεται να ξέρει ποιος, ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για αυτό που θέλει. Απλά μπαίνει στο gov.gr και ζητάει την υπηρεσία και βγάζει το έγγραφο που χρειάζεται.
2: Ψηφιακά, όλα ψηφιακά.
27: Ψηφιακά,
2: ναι, ναι, ναι.
27: Όλο αυτό, να πούμε ότι έγινε μέσα από την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που ξεκίνησαν με ένα όραμα 6 χρόνια πίσω, του Κυριάκου του Κερακάκη και της ομάδας του, όπου το ερώτημα ήταν τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε τον πολίτη. Απλά και γρήγορα. Ποιο θα ήτανε το θέμα αυτό που θα βοηθούσε. Δηλαδή να δούμε λίγο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα ζωής. Τα βασικά. Γέννηση, γάμος, βάφτιση, θάνατος. Οπότε εκεί επικεντρώθηκε η όλη η ομάδα.
2: Το αρχικό κομμάτι. Ναι, ναι, ναι.
27: Τις υπηρεσίες αυτές οι οποίες θα βοηθούσαν και θα κάνουν τη ζωή του πολίτη πιο εύκολη. Και ειλικρινά, αν δει κανείς την ανταπόκριση που μου υπήρξε σε αυτά τα 6 χρόνια, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο μεγάλα πετυχημένα δείγματα αυτής της, αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού.
2: Που είναι και στην καθημερινότητά μας μέσα, έτσι και όλα.
1: Προσέξτε όμως ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα, κυρία Στενίδη. Γιατί ναι, ακούω πολύ κόσμο να μιλάει πια ναι, για ψηφιακή γραφειοκρατία. Δηλαδή,
27: ναι,
1: το ότι μπαίνει μέσα ο άλλος να κάνει κάνα δύο-τρεις δουλειές και του παίρνει καμιά ώρα, ξέρω ναι, εγώ, μια μισή, δύο, και σου λέει τι γίνεται, παιδιά, έχω χαθεί μέσα εδώ στα ψηφιακά έγγραφα.
2: Α, μάλιστα.
1: Ακούστε ναι, τώρα ο νέος όρος. Ψηφιακή γραφειοκρατία.
2: Φύγαμε από την κανονική που μας έτρωγε το χρόνο μας και τώρα μπήκαμε.
27: Δεν είναι πολύ νέος. Φανταστείτε ότι εντάξει, όταν ξεκινάς να κάνεις μια μετάβαση, την κάνεις με κάποια απλά βήματα στην mm-hmm, αρχή. Οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες υπήρχαν βέβαια και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οπότε καταρχήν έπρεπε να καταγραφούν και να δούμε τι από αυτά μπορεί να απλοποιηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται σε ένα βράδυ. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο είναι μια διαδικασία που έχει χρόνο. Οπότε παίρνει το χρόνο που χρειάζεται. Δηλαδή, τι θέλω να πω. 1.200 υπηρεσίες για τον Gov.gr. Αυτή τη στιγμή έχει 2.100 περίπου.
2: Είναι τόσες πολλές υπηρεσίες που έχει τον Gov.gr.
27: Είναι τόσες πολλές. Τόσες πολλές πράγματι. Έχουμε φτάσει στις 2.100 υπηρεσίες και συνεχίζουμε κι άλλο. Και από εδώ και πέρα περνάμε και σε μια νέα γενιά υπηρεσιών. Θα το έλεγα, μάλλον μια διαφορετική προσέγγιση. Από εκεί πέρα που η προσέγγιση ήταν υπηρεσιοκεντρική, να το πω έτσι, δηλαδή τι κάναμε, βγάζαμε μια υπηρεσία ψηφιακά. Τώρα η προσέγγιση είναι πολιτοκεντρική. Δηλαδή ο πολίτης μέσα από το νέο Gov.gr και το σύστημα του CRM που αυτή τη στιγμή υλοποιείται θα είναι το κέντρο. Δηλαδή ο πολίτης θα αναθέτει, θα έχει την κυριότητα των δεδομένων του και δεν θα χρειάζεται με ένα απλό consensus, με μια απλή συγκατάθεση, θα μπορεί να διακινούνται τα δεδομένα του πολίτη μεταξύ των υπηρεσιών, τα απολύτως απαραίτητα.
1: Γύρω-γύρω, άρα δεν τα ζητάνε από εμάς ξανά.
27: Οπότε δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να βγάλει ένα συγκεκριμένο έγγραφο
1: για 10 υπηρεσίες.
27: Να το μεταφέρει κάπου.
2: Α, σαν ψηφιακή ταυτότητα δηλαδή.
27: Ναι, το Gov.gr Wallet που λέμε,
2: ναι,
27: το οποίο θα, περνάμε λοιπόν από την απλή ψηφιοποίηση του πιστοποιητικό στην εποχή της τεχνητικής νοημοσύνης και της διακίνησης των δεδομένων. Μια συγκατάσταση. Δηλαδή, αυτό ήδη υπάρχει σε κάποιες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή ένας πολίτης μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του και να μεταφερθούν τα δεδομένα του σε ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε δεν χρειάζεται να πάρει μια ληξιαστική πράξη και να την μεταβιβάσει ο ίδιος.
1: Άρα
27: τραβάει η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία με τη συγκατάθεση.
1: Άρα βγάζεις ένα χαρτί που το θέλουν 10 υπηρεσίες, πάει μόνο τους άλλες υπηρεσίες.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα. Γιατί
1: βέβαια οι 70άριδες που μας ακούνε τώρα οι άνθρωποι λίγο μπλέκονται με αυτά, ξέρετε, είναι λιγάκι. Θα μου πεις, να τους βοηθήσουμε κι εμείς.
2: Έχετε δει στατιστικά ποιοι το χρησιμοποιούν περισσότερο, δηλαδή ποιες γενιές είναι, φαντάζομαι μέχρι 55, μέχρι 60.
1: Φαντάζεσαι
2: είναι
1: να έχουν δείξει από 70 και πάνω.
27: Όλοι το χρησιμοποιούν, γιατί και ακόμα και οι γενιές αυτές βάζουν είτε τα νύπια τους είτε τα εγγόνια
2: τους. Σωστό. Κάποιον άλλον και το χρησιμοποιεί. Σωστό. Και έτσι κι αλλιώς γίνεται πολύ απλούστερη η όλη διαδικασία. Έχετε κάτι καινούριο τώρα που ετοιμάζετε?
27: Το καινούριο είναι αυτό που σας είπα. Ναι. Είναι το καινούριο πλαίσιο του Gov.gr Wallet, το οποίο στην ουσία θα ενοποιήσει όλο αυτό το περιβάλλον του Gov.gr και μέσα από όλο είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν θα χρειάζεται πια να μεταφέρεται ο πολίτης μεταξύ υπηρεσιών. Δηλαδή δεν θα ξαναζητά τα στοιχεία κάθε φορά τα ίδια. Το κράτος θα θυμάται τον πολίτη.
1: Να τον θυμάται για καλό, μην του φέρει κανένα φόρο.
27: Να τον θυμάται για καλό.
2: Ναι.
27: Και θα υπάρχει μια ενιαία εικόνα εξυπηρέτησης. Δηλαδή περνάμε από το Gov.gr που απλά μπαίνεις μέσα και ζητάς ένα έγγραφο στο Gov.gr που σε ξέρει και σε εξυπηρετεί πιο έξυπνα.
2: Ναι, είναι η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
27: Ναι,
2: δηλαδή.
27: Όλο αυτό στη βάση ότι αυτό που λέμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αυτή τη στιγμή είναι ανάπτυξη. Δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε περισσότερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία μέσα από όλο αυτό το σύστημα.
1: Βέβαια, είναι πολύ πολύ ωραίο.
27: Γιατί
1: αυτό.
27: Δεν είναι απλά ένα θέμα τεχνολογίας εδώ πέρα, είναι θέμα καθημερινότητας. Και αυτό που...
2: Και χρόνου, κερδίζεις χρόνου και χρόνου. Πάρα πολύ.
27: Ναι, η προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τον νύο υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου, αυτή τη στιγμή είναι να φτιάχνουμε πράγματα που να είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Να κάνουμε τη ζωή του πολίτη πιο εύκολη, όχι πιο δύσκολη. Οπότε, ναι, ψηφιακή γραφειοκρατία μεν, αλλά όσο γίνεται πιο λιγότερη κάθε φορά και με όσο μεγαλύτερη διαφάνεια μπορεί να υπάρξει.
1: Σωστό. Τώρα το επόμενο βήμα πρέπει να κάνετε, ξέρετε ποιο είναι, να μπαίνουμε στο PC, να αναγνωρίζει τη φωνή μας ποιοι
2: καλά,
1: είμαστε,
2: καλά,
1: να του ζητάμε το έγγραφο καλά. Και να πηγαίνει αυτόματα.
2: Ναι, καλά
27: να
2: εσύ.
27: Να αναγνωρίζει τη φωνή είναι λίγο δύσκολο τώρα, εντάξει, είναι πολύ σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Μα γι' αυτό, επειδή μιλάμε τώρα και για UFO και τέτοιο τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν το έχετε.
27: Με τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μην εκπλαγείτε ότι σε λίγο δεν θα χρειάζεται να γράφετε, ας πούμε, στο gov.gr ή οπουδήποτε αλλού κάτι. Θα μιλάτε στον υπολογιστή, θα του δίνετε την εντολή και αυτό θα το υπολογιστή θα το.
1: Βγάλε μου μια υπεύθυνη δήλωση τάδε και τα λοιπά. Είμαι ο τάδε με άφημη, είμαι τέλος πάντων μοναδικό αριθμό τώρα. Τα αλλάξαμε και αυτά. Πάμε στο έναν αριθμό και βγάλε μου αυτό το χαρτί.
27: Σωστά. Αυτό είναι η επόμενη γενιά. Δεν νομίζω ότι δεν θα αργήσει τόσο πολύ.
2: Έτσι κι αλλιώς πάνε πολύ γρήγορα τα πράγματα σε αυτό το τομέα πια μας ξεπερνάνε.
1: Κύριε
2: Στενίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
27: Παρακαλώ.
1: Να έρθετε καμιά μέρα από εδώ να τα πούμε διαζώσεις με ερωτήματα πολιτών.
27: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να δείξουμε υπάρχει και πάρα πολύ υλικό που μπορούμε να πούμε για το πώς όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί.
1: Βέβαια. Κύριε Στενίδη, ευχαριστούμε. Βέβαια.
27: Αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, ότι την ιστορία τη φτιάχνουν παρέες.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε
2: καλά.
1: Πολύ.
2: Να είστε καλά.
27: Παρακαλώ.
1: Ήταν ο κύριος Σταύρος Ασθενίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας Πληροφορίας.
3: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
7: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
6: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
29: Αχα.
28: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
29: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
28: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μας 7 λεπτό.
1: Με ευχαριστούμε και το χρόνο. Έλα,
0: πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Νίκος, καλημέρα Νίκο. Ο Δημήτρης ο Μαντάς και πάλι καλημέρα. Ο Νεμιστήρας λέει, διευρύνει τη ζώνη θερμικής άνεσης από τις 26-27 μέχρι μάξι 29-30. Πάντα ενδείγεται η ροή παράλληλα με το σώμα, λέει. Αν υπάρχει συσκευή ψύξης, τότε ο νεμιστήρας δεν κάνει απαραίτητα καλό και σαφέστατα αυξάνει την κατανάλωση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Α, για τον νεμιστήρα ροφής, λέει. Αυτά που λέγαμε που έχω και εγώ, ναι.
0: Ο Παράσχος. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Με την κούπα η Ολυμπιακάρα απόψε στα φίλη Ραζάκη Καβάλας στο πυλί της ΚΟ. Γεια σου, ρε Παράσχο.
1: Γεια σου, Παράσχο.
0: Ωραία, μεγαλώνοντα τα φυλάκια εδώ. Ο Πέτρος, καλημέρα. Να μας πει για την αποχώρηση, λέει.
1: Της Μόμπιλ.
0: Α, που φεύγει από την Κρήτη, δυτικά.
1: Ναι.
0: Μας πούν.
1: Και προφανώς το λέει για τον κύριο Φίλιππ που είχαμε νωρίτερα.
0: Ένα μπράβο στην ελληνική ενημέρωση. Antoine de Puigdemont. Υπογράφει. Στην Έκρητη, σωστά, έχουν πιάσει το σφιγμό, λέει. Κάνετε κριτική στην Καριστιανού.
1: Μάλλον δεν λέει για εμάς, μωρέ Νίκο.
0: Γενικά μιλάει, γενικά.
1: Α, λέει γενικά για την ελληνική. Γιατί εμείς δεν έχουμε μιλήσει σήμερα καθόλου για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι. Ο Πάνος λέει, ρωτήσει τον κύριο Φίλιππ αν πιστεύει ότι ο καουμπόι θα σταματήσει κάποτε να πυροβολεί όποιον δεν γουστάρει. Καλημέρα, Πάνο.

0: Γεια σου, ρε Φόρτσα Παουκάρα, Άρχοντα.
1: Καλημέρα, δεν το είδα. Ο αγαπητός λέει: ορίστε, και ήλιο έβγαλε και κάψωνα σιγά σιγά θα κάνει και θάλασσα θα πρέπει να πάμε και κιλά πάλι δεν χάσαμε.
0: Πρέπει να
1: πόσο δίκιο έχει. Μια χαρά ήταν οι βροχές τελικά. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα.

0: Μιχάλη Στίγη το θέμα του δημογραφικού. Το έχουμε παρουσιάσει και εμείς πάρα πολλές φορές.
1: Η Ελένη λέει καλημέρα. Τα παιδιά δεν πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά πρέπει να είναι ευτυχισμένα και να έχουν επιλογές. Το κράτος πρέπει να μπορεί να στηρίζει τους γονείς για να μπορέσουν να στηρίζουν τα παιδιά τους στις όποιες επιλογές τους. Έτσι ακριβώς, Ελένη. Η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα. Γεια σου, Σόφη.
0: Γεια σου, Σόφη μας.
1: Και όταν σχεδιάζουν, λέει, ό,τι και αν σχεδιάζουν τα σύννεφα, εμπιστεύομαι τον ήλιο που πάντα ανατέλει. Μας έστειλε την κάρτα.
0: Ο Θείος Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη σου έχει στείλει ένα που έχει γράψει ο ίδιος και λέει: το έβγαλα μόνος μου, Νίκο. Πότε έχεις δικαίωμα να βρεις δημόσια τον πατέρα σου? Όταν έχεις τσιτσιπάς. Πας, θες πας.
1: Καλό.
0: Άντε και με την κούπα, λέει. Γεια σου, Στέφανε.
1: Η Ευγενία λέει: καλά, πόσες φορές θα μας πει ο κύριος Στρατηγάκης αυτά? Λέει: έλεος πια. Ο κύριος Στρατηγάκης είναι ένας εξαιρετικός και επιστήμονας και άνθρωπος και μαθηματικός. Ελένη Φραγκάκη, καλημέρα, λέει. Ξέρετε πόσο άτομο έχουν τελειώσει το Μετσόβιο 30 χρόνια πριν, αλλά κατάφερα να κάνουν καριέρα? Δεν κατάφερα να κάνουν.
0: Δεν.
1: Ο Βασίλης, καλημέρα παιδιά. Η καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας είναι η Ελληνίδα μαμά, λέει. Εντάξει, έχουν καλομάθει τα παιδιά αυτό.
0: Γιατί και ο Στρατηγάκης προηγουμένως που τους μασταντεύουν μέχρι τα 40. Και λίγο είναι, και λίγο είναι. Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα. Τα παιδιά δεν πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά πρέπει να είναι ευτυχισμένα και να έχουν επιλογές. Το κράτος πρέπει να στηρίζει τους γονείς.
1: Το
0: είπες για τους γονείς?
1: Το είπα. Κυρία Καμαροπούλου. Σε βουτήξω τώρα εγώ.
0: Η παρέα μαζί σου μόνο εκεί με οδηγεί.
1: Λέει ο Κώστας, οι ώρες αναμονής για την υπογραφή του ιατρού για τη συνταγή των φαρμάκων ήταν ένα κάτεργο που δεν ξεχνιέται. Οπότε μπαίνω πλέον στον GovGR και κλαίω από το παράπονο για τις χαμένες ώρες. Να, ορίστε. Γεια σου, Κώστα.

0: Ο Ντίμ, καλημέρα και στον Ντίμ. Διάβασε το αυτό. Όχι, διάβασε το από μέσα σου.
1: Ο μέσα
0: 11 και 43, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Λέει επί της ουσίας για το φακέλωμα το στοιχείο.
0: Ναι, μωρέ, ότι θα ξέρουν.
1: Ναι, διαδικτυακά, ναι.
0: Λέει ο Πέτρος, μιλάει για διαφάνεια ο καλεσμένος σας που έχουν το διάβια και το έχουν αφήσει ίδιο όπως φτιάχτηκε το 10. Δεν έχουν ούτε κάνει ένα έργο αναβάθμισης. Γεια σου Πέτρο. Λέει η Σοφία, της γραφειοκρατίας το ανάγνωσμα. Έχω μείνει χρόνια στο εξωτερικό, πέρα από τον αριθμό ασφάλισης και την άφηξη, δεν χρειάστηκε ποτέ να πάρω πέθυνες δηλώσεις, χαρτόσημα κτλ.
1: Και από τη Ρόδο μας έχουν στείλει. Έχουμε ξυπνήσει από τις 6 το πρωί και όλοι οι Ολυμπιακοί προπονούμαστε για το βράδυ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καλό ζέσταμα, παιδιά.
0: Καλημέρα, η Κατερίνα Κάβουρα. Ζώδια έχουμε σήμερα. Α, βέβαια, βέβαια. Θα στα αφήνω για το δίλεπτο τώρα. Τα ζώδια. Πάμε καλά από ζώδια.
1: Μέχρι να τα βρει τα ζώδια, να πούμε ότι μαζί με τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Κυκλοφορεί με 3 περιοδικά, In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα και αναγνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ενερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News που κυκλοφορεί πολύ δυνατή όπως πάντα με πρώτο θέμα ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς, ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές, η ακτινογραφία των μετακινήσεων.
0: Βλέπω και το φίλο μου το Σκορδά, το Θανάση, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος ο Θανάσης.
1: Ας τις μετακινήσεις του.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ναι. Και καλός. Ξυλώνεται η κοζανόστρα της Κρήτης, λέει το πρωτοσέλιδο της Real News. Και διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Και κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στη Real News της Κυριακής. Είναι μια εξαιρετική έκδοση.
1: Και μην ξεχάσετε όλα τα τελευταία νέα για τον απόψινό τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid. Για το Final Four της Ευρωλίγκας από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports και στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα.
0: Και ο κρυός, αγαπημένε κρυέ, η σελήνη από την Παρθένο σε τετράγωνο με τον Ερμή και τους Διδύμους φέρνει ένταση στην καθημερινότητά σου. Να, το βρήκα. Ο Ταύρος, λέει, επηρεάζει κυρίως την ψυχολογία σου αυτές τις μέρες. Η Δίδυμη φέρνει στο επίκεντρο της έντασης. Ο καρκίνος, θα φύγουμε αμέσως. Έντονη κινητικότητα αλλά και άγχος. Ο Λέοντας, έντονη σκέψη γύρω από οικονομικά και αξίες. Ο Παρθένος επηρεάζει άμεσα και έντονα σας επηρεάζει, λέει. Τα υπεραναλύεται πολύ. Αυτά τα πρώτα έξι. Τα άλλα έξι τα αφήνω για τον Μιχαλέλη.
1: Α, γιατί δεν παρακόβεις έτσι. Θα ξεκινάς και ναι. Αυτό. Δεν...
0: Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε. Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Να είστε καλά. Θα είναι ο Νίκος αύριο το πρωί μαζί σας.
0: Αλλάζει το πρόγραμμα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: καλή Κυριακή σε όλες.
0: Μιχαλέλης Βραχά.
1: Βεβαίως.
0: Για ενημέρωση, διασκέδαση κτλ. Άντε, γεια σας, καλή εβδομάδα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
9: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
8: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
10: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.
12: Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animals.
17: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
18: Το κοριτσάκι του.
17: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Και τη φωλιά του.
17: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
18: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Κοτόπουλο σούβλα.
18: Κολοκυθολούλουδα.
17: Μεζέδες και αποστάγματα.
18: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
17: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
18: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
17: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
18: Στη φωλιά μας.
19: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
20: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος κοντά Κεϊκών. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
21: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
21: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
21: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
21: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22730-62153.
21: See you at Corner.
20: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Τη σημερινή μας εκπομπή Αιγαίου Κύματα άνοιξε ο Βαγγέλης Κωνιτόπουλος στο τραγούδι του «Τι θα γίνω με τη Σάμο». Θα συνεχίσουμε με κάποια τραγούδια που έχω γράψει εγώ στο CD «Σάμος Φούρνη η Καριά». Τη μουσική την έχω γράψει εγώ και τους στίχους η Άννα Ημονογιού. Θα ακούσουμε την Ανούλα Μόρου στο «Σάμος Φούρνη η Καριά» που είναι και το ομώνυμο, τη Γεωργία Βακεντή στο «Σάμο μου γλυκιά», τη Γιάννα Μάρκου από το χωριό Κοντακέικα στο τραγούδι «Στους ωραίους παθαραίους», την Άσια Κοντοπούλου στο «Μαραθώ καμπού τον όρμο», τη Μαρία Σκουλά στο «Μερακλή μου καπετάνιε» και την Ιωάννα Λεγάκη στο «Γεια σου καπετάν Βαγγέλη».

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.gr.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού, μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από το δίσκο Έλληνες Ακρίτες νούμερο 1, Χίος, Μυτιλίνη και Σάμος. Ήτανε το Αγία Μαρκέλα και θα συνεχίσουμε με άλλα δύο παραδοσιακά της Σάμου, τον Μπαρμπαμαθιό και το Νάχα νερό από τον Πλάτανο. Στο βιολί συνοδεύει ο Κυριάκος Γκουβέντας.

Συνεχίζουμε με άλλα τρία τραγούδια με τον Νίκο Καλατζή. Από το δίσκο Έλληνες Ακρίτες νούμερο 3, Σμύρνη Ιωνία, θα ακούσουμε το «Σαν πεθάνω στο καράβι», «Μάτια μου, μάτια, μάτια μου» και την «Εγκλεζίτσα». Στο βιολί συνοδεύει και στα τρία κομμάτια πάλι ο Κυριάκος Γκουβέντας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, τηλέφωνο 2273-40-06-93, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα ολοκληρωμένο CD που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι σε μουσική Στάθη Κουκουλάρη και τραγουδά η κόρη του η Νίκη. Η στιχουργή είναι ο Δημήτρης Πρωτονοτάριος, η Ρίτα Γαλίφου, η Νίκη Κουκουλάρη, η Μαρίνα Καρούση και η μουσική που παίξανε είναι ο Στάθης Κουκουλάρης βιολί, ο Βαγγέλης Κουκουλάρης λαούτο, Μιχάλης Παναγούλας κλαρίνο, Γιάννης Κωνσταντάς μπάσο, Χρήστος Παναγούλας στα κρουστά. Την ενορχίστρωση την έκανε ο Μιχάλης Παναγούλας.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 22 730 35 426
9: και 69 76 55 73 49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Το 1989 ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος κυκλοφόρησε ένα CD με παραδοσιακά τραγούδια. Τα Καλαματιανά του Παναγιώτη Μιχαλόπουλου. Αυτά ακούμε τώρα και θα ακούσουμε τα τραγούδια «Σιγά την άμαξα», «Η τριανταφυλιά», «Μου παρήγγειλε τα ειδόνι», «Η κουλουριώτισσα», «Μαντήλι Καλαματιανό», «Τζάνεμ ποταμέ», «Ζέψε απόψε τα μαξάκι», «Νάχα νερά τζινάριχνα», «Παπαλάμπρενα», «Φιλιά Τρινούλα», «Με την καρότσα που γυρνάς» και «Το κόβω μια κλάρα λεμονιά».

Η εκπομπή Αιγαίου Κύματα έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, στο Ράδιο Σάμο.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεοτριβείο της Ελαιοργικής Σάμου. Ελαιοργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730 31490 και 6985 126154. Ελαιοργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
8: Στην Ελαιοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας.
9: Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της

0: Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Όχι, όχι. Να κλείσεις να σε ξαναπάρουμε.
4: Ναι. Κλείσε να πάρουμε.
3: Ωραία, για κλείσε, για πάρεσαι, πάρεσαι. Λοιπόν, κυρία Μαρία από τη Λίμνη Βίας, η Παραολυμπιακή είναι το 2028. Ως 18 είναι η θερινή Παραολυμπιακή Αγώνες του Λος Άντζελες. Έτσι, ακόμα έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Λοιπόν, πάμε στον... Στην Τρία πάμε, Γιώργο. Ναι. Στον κύριο Νεόφυτο. Γεια σας, κύριε Νεόφυτο. Μέχρι να πάρει ο Γιώργος από το Λονδίνο.
5: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας, κύριε Νεόφυτο.
5: Καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Πάντα ξεκινάω έτσι. Άμα ξεκινήσω έτσι δεν μπορώ να μιλήσω μετά.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, σάπα οξύς, κύριε Γιώργο, εύχομαι στον Ολυμπιακό να πάρει την τέταρτη κούπα και να το πανηγυρίσει όλη η Ελλάδα και όπου υπάρχει ελληνισμός και όπου υπάρχουν υγιείς φύλαθλοι. Εχθές άκουσα την εκπομπή όλη με προσοχή. Μερικοί οπαδοί λέω, γιατί ο οπαδός πάντα είναι φανατισμένος και του παίρνει τα μυαλά ο φανατισμός. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχουμε τόσο κακία όταν παίζουν ελληνικές ομάδες και πρέπει να τις υποστηρίζουμε όλες. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να υπάρχει, σε όλα τα αθλήματα πρέπει να την υποστηρίζουμε για να λεγόμαστε και Έλληνες. Γιατί όταν λέμε να προκληθεί Φενερμπαχτσέ και το λένε άνθρωποι που είναι Έλληνες, είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Αυτό το δεν το λέω για συγκεκριμένο φίλαθλο που το είπε, το λέω για όσοι υπάρχουν.
3: Όσοι, δεν ήταν, είναι πολλοί, ναι. Δεν είναι ένας. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα.
5: Και εγώ εύχομαι πραγματικά ο Ολυμπιακός να το σηκώσει και είμαι από τους πρώτους όταν φτάσανε η Ρεάλ με τη Βαλένθια και ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε, εκεί στο Προπατζίδικο που πάω και βλέπω τα παιχνίδια στο Μενίδη, τους είπα θα πάει Ρεάλ τελικό και με κοροϊδεύανε. Ποια Ρεάλ έχει ελλείψεις? Η Ρεάλ, η ομάδα να μην έχει, πάντα φτάνει στο τελικό. Γιατί έχει πάρα πολύ βαριά φανέλα.
3: Ναι.
5: Και τώρα ο Ολυμπιακός, να μην νομίζουν ότι το παιχνίδι θα είναι εύκολο. Μπορεί να πάθουν κόμπλεξ. Όπως εχθές, άμα προσέξατε, το πρώτο πεντάλεπτο και δύο ομάδες είχαν κόμπλεξ.
3: Καλά, μπήκαν και οι δύο, ναι, εντάξει, νευρικότητα.
5: Το προσέξατε.
3: Ο Ολυμπιακός αντέδρασε. Η Φενέρ το έβαλε μετά το 7ο λεπτό.
5: Ναι, εντάξει, η δίκαια ήταν, πολύ δίκαια η νίκη του Ολυμπιακού και το πήρε και πάρα πολύ εύκολα.
3: Ναι.
5: Κομπλάραν τελικά οι Τούρκοι.
3: Ναι.
5: Γι' αυτό σήμερα πιστεύω ο Ολυμπιακός αξίζει να το πάρει.
3: Ωραία.
5: Έχει πολύ καλή ομάδα, έχει έμπειρους παίχτες και πιστεύω θα έχουν το μυαλό τους στο αγωνιστικό χώρο και πουθενά άλλο.
3: Ωραία, πολύ ωραία.
5: Να πω και δύο κάτι τελευταίο, κύριε Γιώργο.
3: Ναι.
5: Εγώ ήμουν από τους παοξίδες που πίστεψα ότι θα πάρουμε το Ντάμπλιν, αλλά έπεσα έξω. Θέλω να πω για μερικούς φιλάθλους, να μην λέω ονόματα, ότι ο ΠΑΟΚ όλο τον χρόνο λέγανε όλοι είχαμε τον Κακάτσι στην ΕΠΟ. Χάσαμε το πρωτάθλημα, χάσαμε το κύπελο, χάσαμε και τη δεύτερη θέση. Αυτά να τα βλέπουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, κύριε Νόφυτε.
5: Και χαιρετίσματα σε όλους.
3: Να είστε καλά, κύριε Νόφυτε. Πάμε, έχουμε τον Γιώργο στην ένα. Γιώργο.
6: Έλα, ρε φίλε.
3: Τώρα σε ακούω μια χαρά.
6: Τώρα μετά τον κύριο Νόφυτο και την καλησπέρα μου, τι μπορεί να πει, αλλά θα τα πω, ρε φίλε, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να ακουστούν. Άκουσα χθες κάποιον ο οποίος σου είπε η δράση φέρνει και αντίδραση. Έχεις δίκιο.

0: Και ωραίο, φίλε. Η δράση είναι ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού, όταν πήγε στο Γουέμπλε, ήρθαν και σε στηρίξανε. Και ο πρόεδρος του κατέβηκε κάτω να δώσει και πριν. Ποια ήταν η αντίδραση? Ερωτηματικό. Η δράση είναι όταν εσύ πήγαινες β' κατηγορία, οι Αδριανόπολοι σε σώσανε. Ποια ήταν η αντίδραση? Ερωτηματικό. Η δράση προ 8 χρόνια ήταν όταν πήγαινες στη β' εθνική, ο Μαρινάκης σε ξανά έσωσε. Ποια ήταν η αντίδραση? Ερωτηματικό. Αυτά για να μην το κάνουμε πιο τοξικό. Όσο για το Βαγγελάκη, προ 5 χρόνια δεν σου είχε ξαναπεί το χρόνο, δεν πάτησε, δεν θυμάσαι.
1: Πάμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ναι. τι βλέπεις απόψε, μήγε τώρα, γιατί έτσι τώρα θα αρχίσουν να απαντάνε, που θα χαλάσουμε την εκπομπή πάλι.
0: Πάμε να το πάρουμε. Πάμε να το πάρουμε.
1: Έτσι, εγώ αυτή τη διάθεση θέλω. Αυτή τη
0: πάμε
1: διάθεση.
0: Να το πάρουμε, δεν υπάρχει. Ναι. Μπήκαμε μέσα όλος ο οργανισμός. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον οργανισμό του Ολυμπιακού, όλο τον οργανισμό. Ερασιτέχνη, ΠΑΕ, ΚΑΕ. Ο Μαρινάκης έκανε κίνηση μεγάλη και δεν μιλάω για τον Μαρινάκη, μιλάω για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για να ξέρω τι λέω. Ναι. Μαζί με τον προπονητή του πήγε στον ημιτελικό, θα παρευρεθεί νομίζω και σήμερα. Αυτά είναι οι μεγάλες στιγμές. Μια ομάδα ενωμένη, φίλαθλοι ενωμένοι. Παιδιά, θα πούμε μέσα και θα το πάρουμε. Θα σεβαστούμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού όπως πρέπει να το σεβόμαστε και θα το πάρουμε. Όσο αρνητική ενέργεια και να έχουν κάποιοι, έχουμε περισσότερο, είμαστε περισσότεροι και έχουμε περισσότερη θετική. Θα το πάρουμε.
1: Ωραία.
0: Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Φίλε Γιώργο, άκουσέ με. Θα σου ανοίξω κάποια πράγματα που είπες στην προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπόρεσα να βγω, γιατί είχα δουλειές. Ξέρεις, έθεσες ένα θέμα πολύ σοβαρό. Γιατί αποκλείστηκε το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με κλεισμένο το θύρον. Έχεις απόλυτο δίκιο για αυτό το κομμάτι. Μόνο που, φίλε Γιώργο, όταν σε ένα κράτος υπάρχουν κουκουλοφόροι, μπαίνουν μέσα στην Τούμπα, απειλούν δημοσιογράφους και το πρόστιμο είναι 3.500, πρόσεξε τι λέω.
1: Ναι, τα έχω πει αυτά βέβαια εγώ.
0: Ναι, τότε λοιπόν, το ξέρω ότι τα έχεις πει.
1: Ναι.
0: Τότε πώς μπορούμε να πούμε ότι σε περίπτωση ανάλογη με μια κροτίδα να τιμωρείται μια αγωνιστική. Δηλαδή αν έπρεπε να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτές είναι οι λογικές, με μια αγωνιστική και κλεισμένον που είναι το τελευταίο του παιχνίδι γιορτής, σε παιχνίδι εκείνο της Τούμπας, τι έπρεπε να γίνει με τον ΠΑΟΚ?
1: Να.
0: Κύριε νεόφετε, ακούστε να δείτε. Επειδή σας άκουσα προηγουμένως και επειδή σας πραγματικά σας σέβομαι και σας εκτιμάω και για
1: το. Ο άνθρωπος είναι κύριος με το κάπα κεφαλαίο σε όλα του ο νεόφυτος. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι οι φίλαθλοι.
0: Ακριβώς. Ακούστε όμως, το ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ είναι αλήθεια. Δηλαδή, εάν ήταν ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Καραπαπά στην ΕΠΟ, είχε το 70% τον έψο Ολυμπιακός. Εσείς τι θα μας λέγατε σήμερα?
1: Ναι, άκουνα, δηλαδή, στην ΕΠΟ την έχει. Αλλά το θέμα είναι ότι τι έκανε η ΕΠΟ. Δηλαδή αυτό λέει ο νεόφυτος. Ότι σου λέει έχω την ΕΠΟ. Εντάξει, ωραία. Και τι κάναμε? Εντάξει. Κάναμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα.
0: Εντάξει. Δηλαδή
1: ο Γκαγκάτσης δεν μπορούσε να λειτουργήσει όπως τα παλιά χρόνια λειτουργούσαν οι πρόεδροι πλέον. Δεν γίνεται με το ΒΑΡ και λοιπά. Δεν γίνεται.
0: Να σου πω κάτι όμως. Άκου που εκτίθεται ο ΠΑΟΚ. Άκου που εκτίθεται, φίλε. Ναι. Το οποίο το έχει περάσει αβαβά. Κατεβαίνει ρε ΠΑΟΚ σήμερα. Εσύ προ 2 χρόνια απέτυχες οι 6 ομάδες που παίζαν στα play-off να γίνουν 4. Το αίτημά σου έγινε αποδεκτό.
1: Πιο αβαβά. Εγώ άμα μπει στο φίλαθλο, αυτά έχω γράψει. Πιο αβαβά έχω περάσει.
0: Δεν το είδα, ρε.
1: Εντάξει, πρώτον δεν το είδε και δεύτερον, επειδή τώρα είναι Ολυμπιακός, ελπίζω σήμερα να μπορέσω να μιλήσω για μια διάδοση. Εγώ ο μόνος που το έγραψε, μισό λεπτό. Ο μόνος που το έχει γράψει είμαι εγώ. Και μάλιστα θα αποκαλύψω σήμερα, άκουσε με.
0: Θέλει τη Λάρισα τρελά. Την αγαπάω τη Λάρισα. Αλλά είναι δυνατόν, ρε φίλε ΠΑΟΚ, να κατεβαίνεις και να μας λες το 2 χρόνια κάτε τις 6 ομάδες 4 για να γίνει πιο ανταγωνιστικό.
1: Και τώρα να λες, ναι, σωστό, ναι. Σωστό.
0: Και σήμερα κατεβαίνεις και μας λες κάτε τις 16 τις ομάδες.
1: Σωστό.
0: Και πρόσεξε, όχι ανεβάστε 2 από τη Β' Εθνική, κρατήστε αυτές που πέφτουνε.
1: Ναι.
0: Εμένα είναι να μην μου κινήσεις υποψίες ότι θέλεις τον Πανσεραϊκό για να ξεκινάς με στην 6. Λέω εγώ τώρα.
1: Δηλαδή, εσύ μπορεί να λες ότι θέλεις, αλλά είναι πολύ εύκολη αυτή η μετάφραση.
0: Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολη. Απλά τέλος. Το λέω για τους φιλάθλους, που λέει Γιώργο.
1: Εγώ αν προλάβω θα
0: σχολιάσω. Να διαβάσω το άρθρο σου, γιατί δεν το έχω διαβάσει.
1: Αν προλάβω θα με ακούσεις. Θα με ακούσεις γιατί δεν
0: είναι. Θα ακούσω γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, μα αυτά δεν τα ξέρουν και πολύ, μην νομίζεις. Λοιπόν, θα τα πω μετά. Ελπίζω να προλάβω.
0: Έγινε,
1: για χαρά. Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Είναι η γραμμή 2, η κυρία Κούλα.
2: Ναι,
1: γεια σας.
2: Κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, κυρία μου.
2: Όποτε βλέπω στην τηλεόραση, δεν αφήνω την εκπομπή σας με τίποτε. Τη βλέπω με με την καλή καρδιά μου.
1: Να είστε καλά κύριε μου, εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Είσαστε πάρα πολύ καλός και σας εκτιμάω πάρα πολύ. Αν και εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ναι, στηρίζω τον Ολυμπιακό γιατί είναι ο γιος μου. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
1: ναι,
2: θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός γιατί είναι ο γιος μου.
1: Σκεφτείτε η αγάπη της μάνας. Παρόλο που είστε Παναθηναϊκός, εσείς να κερδίσει ο Ολυμπιακός για να χαρεί το παιδί. Έτσι, έτσι, λογικό.
2: Το καλό μέχρι το αίμα μου.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
1: ναι,
2: θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Να μην στενοχωρηθεί το παιδί. Έτσι.
2: Γιατί είναι ο γιος μου.
1: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Και γι' αυτό το θέλω, στηρίζω τον Ολυμπιακό.
1: Και καλά κάνετε ως μάνα.
2: Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή εκπομπή να έχετε. Την υγεία σας να έχετε. Και εγώ χαζεύω όταν είσαστε με κάποιον άλλο δίπλα που είναι κάποιος στην τηλεόραση. Χαζεύω μέχρι που να τελειώσει η εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Σας εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε
1: ειλικρινά.
2: Πάντα καλά,
1: είστε καλά
2: με υγεία και η οικογένειά σας.
1: Και εσείς η δική σας. Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πριν πάω σε διαφημίσεις, χάρηκα που είπε ο Γιώργος να σεβαστούν το γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Και έτσι πρέπει. Διότι στον αγώνα του Conference με την ΑΕΚ, θυμάστε τι έγινε, κάποιοι πήρανε και ως ενθύμιο τώρα τα καθίσματα. Και κάναν και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να γυρίζουμε, δεν χρειάζεται η τοξικότητα. Και δεν χρειάζεται να δούμε τα ίδια σήμερα. Κερδίσει χάσει ο Ολυμπιακός, που ευχόμαστε όλοι να κερδίσει. Γιατί το Ολυμπιακό, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι ένα κούκλι. Και με λεφτά του Γιαννακόπουλου, έτσι. Που έχει δώσει 30-35 εκατομμύρια. Είναι το ρότερο γήπεδο της Ευρώπης. Είναι από τα ρότερα γήπεδα της Ευρώπης αυτό. Της Βιλερμπάν, της Βαλένθια που είναι καινούριο. Λοιπόν, είναι κρίμα και άδικα από το Θεό. Και αν όσοι πάτε στο γήπεδο και δείτε μερικά τους πιτσιρικάδες ανεγκέφαλους που πάνε να κάνουν ζημιές, να τους σταματήσετε. Γιατί αυτό προσβάλλει τον Ολυμπιακό. Σήμερα πρέπει να είναι μια βραδιά γιορτής για όλους, έστω και τον περισσότερο κόσμο. Να το πάρει ο Ολυμπιακός, να το σηκώσει, να βγει ο κόσμος στους δρόμους, να το χαρούμε όλοι. Να ασχοληθούμε με αυτό, με την ομορφιά, με την υγεία του αθλήματος. Και όχι μετά να κάνουμε καταγραφές ζημιών και να αρχίσει πάλι την παράθεση και δηλώσεις και. Πάμε διαφήμιση.
3: Real FM.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
8: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αντλήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πύρκοντα στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πειρά αστυνομικών. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Βάζεται εμπόδια αντί την η Τεχεράνη.
12: Real FM.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πριν συνεχίσουμε τα του
2: Radio Samos
3: FM στους 102.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν.
10: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
1: Είναι Παοξής, θέλει να το πάρει ο Παοξής. Τι να κάνει ο Καγκάς, θα κάνει το άσπρο μαύρο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
19: Και ξέρετε, τα πρώτα δύο χρόνια δεν ήταν ακόμα το βαρμετό ηλεκτρονικό offside που στόκοβε απόμαστε.
1: Αυτό τώρα έχουμε το μη αυτόματο και μάλιστα τώρα συζητάνε την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα συζητήσουνε για το Goal Line Technology, να, μπει, να έχουμε και αυτό. Εάν το δεχτούμε, είναι από ό,τι έμαθα, μίλησα με κάποιον πρόεδρο, μου είπε ότι είναι γύρω στα 500 χιλιάρικα τα έξοδα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το έχουμε και αυτό, οπότε να είμαστε απόλυτα καλυμμένοι.
19: Κατάλαβε. Τώρα δεν μπορεί να ανοίξει μια ψαλίδα όπως είχε ανοίξει πριν το βάρμα τον Ολυμπιακό 20 πρωταθλήματα, 40 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Δηλαδή, αυτούς τους παίκτες που έφερε Ζεηλίας, Ριβάλτος, Γιοβάνι, όλοι αυτοί δεν ήταν με λεφτά Προέδρου. Ήταν με λεφτά του Champions League. Πάρα πολλά λεφτά, πολλά πρωταθλήματα χρόνια. Μιλάμε για μεγάλη αδικία. Τέλος πάντων, το μπάσκετ γιατί έχει αργήσει τόσο.
1: Ναι, εγώ έχω πει, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες το είπα, εκεί που φώναζαν και οι Παναθηναϊκοί με την διαιτησία με τη Βαλένθια, που υπήρχαν μάτς που όντως ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε. Εγώ τι έχω πει. Οι διαιτητές αντί να είναι τρεις, να είναι δύο, και ο τρίτος να εκτελεί χρέη VAR. Αυτή είναι η γνώμη μου, η ταπεινή. Διότι υπάρχουν φάσεις που πραγματικά, δηλαδή θυμάμαι μία εξόφθαλμη, κάνει ο Ναν ένα τρίποντο και του κλώτησε το χέρι ένα μέτρο. Δηλαδή εξόφθαλμη φάση. Δεν μπορείς, ας πούμε, εκεί να μην δώσεις φάουλ. Λέω τώρα μία στο εκατομμύριο, έτσι, τόσες φάσεις. Λοιπόν, εκεί, αν υπήρχε VAR, εκεί αν υπάρχει VAR, τους φωνάζει, παιδιά, έχετε κάνει λάθος. Μιλάω τώρα, μιλάω, θα μου πεις στο μπάσκετ, κάθε επαφή γίνεται χαμός. Εγώ λέω για εξόφθαλμες περιπτώσεις.
19: Ναι, για τις εξόφθαλμες λέμε, που μπορεί να κρυφθούν στα τελευταία δευτερόλεπτα ολόκληρα κύπελλα.
1: Σωστό.
19: Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ φέτος είχε 41 κίτρινες κάρτες με τους Έλληνες διαιτητές, ο ΠΑΟΚ 17 και ο Ολυμπιακός 11. Ήμασταν και κόντρα στη διαιτησία.
1: Απλά χρόνου, οι κάρτες δεν παίζουν τόσο ρόλο.
19: Είναι δεύτερη, τρίτη φορά.
1: Δεν παίζουν τόσο ρόλο. Δεν είναι όπως παλιά. Γιατί πλέον επιλέγουν οι προπονητές σε ποιο από τα επόμενα 4 παιχνίδια δεν θα έχουν τους παίκτες. Δεν παίζουν τόσο ρόλο οι κάρτες. Okay, το θέμα είναι να μην έχεις πέναλτι, μην έχεις offside, μην έχεις τέτοια πράγματα. Τώρα, τέλος πάντων, ο καθένας όπως το βλέπει.
19: Σας είχα πάρει στην αρχή του πρωταθλήματος, όταν λίγο πολύ όλο ο λαός της ΑΕΚ λίγο έτσι.
1: Ναι, μουδιασμένος, ναι, μουδιασμένος, γκρίνιαζε με τα 1-0.
19: Και τι πρόεδρος είναι αυτός. Αυτός ο λαϊκίστικος τρόπος του Βουλιόπουλου να μπαίνει στα αποδυτήρια και να ψυχώνει κάθε φορά την ομάδα βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί σας λέω, το μπάτζετ τι ήταν, το ίδιο με το Μελισανίδη ήταν. Και βλέπεις τώρα, ας πούμε, τον Αλαφούζο να δίνει 8 εκατομμύρια στον Μπενίτε. Λάθη, φοβερά λάθη. Του χρόνου η ΑΕΚ θα πάει πολύ καλύτερα.
1: Ωραία.
19: Θέλει 6 μεταγραφές, 3 καλές και 3 όσο μπορεί τον μπάτζετ. Αυτά.
1: Ωραία, να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
19: Έγινε.
1: Για χαρά, για χαρά.
19: Γεια.
1: Ο κύριος Νάσος από το Μαραθώνα.
20: Γεια σου Γιώργο, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Ωραία, ωραία κύριε Νάσο.
20: Λοιπόν, εγώ θα, επειδή δεν ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά επειδή το είπε ο προηγούμενος, θα του πω για το άφρο 44, έγινε το μεγαλύτερο σφουγγά στην ιστορία.
1: Ναι, μετά καταργήθηκε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγγνώμη, να πείτε αυτό που θέλετε. Με ζητώ συγγνώμη.
20: Ναι.
1: Αυτός είναι ο λόγος που λέω, λοιπόν, όπως είπα χθες σε έναν κύριο και τώρα σήμερα στον Γιώργο, όταν γυρίζουμε στο παρελθόν και λέει κάτι ένας Ολυμπιακός, έχει να απαντήσει ο Παναθηναϊκός, ο Αξής, ο Παοξής και μετά,
20: ναι,
1: αντί να μιλήσουμε για το σήμερα, μιλάμε για το χθες. Πέστε αυτό που θέλετε. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε.
20: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πέστε.
20: Οι σχετικές κάμερες εδώ και 3 χρόνια που φωνάζανε να θα λειτουργήσουν ποτέ.
1: Ναι.
20: Περιβόητες κάμερες. Ποιοι δεν θέλουν να δουλέψει αυτό το σύστημα. Πάμε παρακάτω. Θα πω για την ομάδα μου. Για τον Αλαφούζο, ο μοναδικός προπονητής. Αν μου λέγανε τώρα εγώ να. Για προπονητή θα λέγαμε χίλια δόνι. Ο μοναδικός προπονητής που δούλεψε με 7 Έλληνες ήταν ο Μάνατος. Ουδής άλλος. Αλλά οι μανατζαρέοι δεν τους άρεσε όμως. Βάλε τον Αλαφούζο.
1: Απλά αν μου επιτρέπετε, όπως το λέτε είναι, όπως δεν έχω άλλη είδη. Απλά ο Δόνης δούλεψε με Έλληνες γιατί δεν ήταν τότε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο ο Παναθηναϊκός και δεν του έπαιρνε παίχτες. Του λέει θα δουλέψεις με πιτσιρικά. Ναι, ναι. Με πιτσιρικά δεν θα δουλέψεις.
20: Ναι. Καμιά φορά η ανάγκη σου γίνεται.
1: Ναι, ναι.
20: Σου φέρνει καλύτερα.
1: Ναι.
20: Συν αυτό, με 3 παιχταράδες, άντε 4, η ομάδα αυτή δεν θα είχε αντίπαλο στη χώρα μας εδώ. Και τελειώνω. Αυτός που έπρεπε να είχε πάρει πρώτος ήταν ο Ουναΐ. Δεν τον πήρες. Φέτος θα τον πάρει.
1: Ο Ουναΐ δεν ήθελε να μείνει.
20: Μα στην αρχή έλεγε ότι...
1: Μην ακούτε τι λένε, κύριε Νιάσο μου. Άλλο τι λένε οι ποδοσφαιριστές. Αυτός ήθελε να πάει στην Ισπανία. Και όταν πήγε και φόρεσε τη φανέλα της Χιρόνα, που χθες υποβιβάστηκε.
20: Ναι.
1: Η Χιρόνα υποβιβάστηκε. Λοιπόν, είπε ότι ήταν το όνειρό μου. Δηλαδή αυτός ήθελε να σκαλοπάτει τη Χιρόνα να πάει σε άλλη ομάδα.
20: Ναι, μερικοί πολλοί το κάνουν αυτό, αλλά ακόμη και αυτός που έφυγε τότε, που έφυγε από εδώ και πήγε στην Ισπανία, όπως τον λέγανε, ο Αργεντινός,
1: του Παναθηναϊκού λέτε.
20: Ναι, ναι.
1: Ο Αργεντινό.
20: Που ήταν και ο Μπορέλη.
1: Ο Μπορέλη. Ο Αργεντινό. Ναι. Που έπαιξε τη δεύτερη χρονιά και μετά, ναι.
20: Ναι. Τέλος πάντων, ίσως τον πάρει φέτος επειδή έπεσε κατηγορία η ομάδα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, τι να σας πω τώρα.
20: Ήθελα είναι έτσι. Ευχαριστώ για το βήμα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Γιώργο, να βάλουμε τι θες. Είναι, βλέπω και 42, να βάλουμε τραγούδι, διαφημίσεις. Ωραία. Γιατί ακούσαμε μόνο ένα, έτσι. Εντάξει. Έχετε δίκιο. Φωνάζετε, μου ζητάτε το άνθρωποι μονάχοι, το παίξουμε. Εννοείται το άνθρωποι μονάχοι και τον αλήτη θα παίξουμε. Κυρία Νίτσα, από το Χολαργό. Λοιπόν, Ναύτης βγήκε στη στεριά. Μάνος Ελευθερίου, κομματάρα, σε μουσική του Γιάννη Σπανού.

0: FM.
1: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε κάποια νεότερα όσον αφορά την υγεία του Μάριου Οικονόμου. Έκανε δηλώσεις ο διοικητής του νοσοκομείου ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του. Γι' αυτό λοιπόν όλοι να προσευχηθούμε για αυτό το παλικάρι. Ενώ υπάρχει και ανακοίνωση από την Τροχέα Ιωαννίνων που ζητάει, λέει συγκεκριμένα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το τμήμα Τροχέας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα. Λέω τα τηλέφωνα, επειδή ακούνε και πολλοί στα Γιάννενα, 2651 440 589 ή 4582. Δηλαδή 2651 440 589 ή 4582 και 583. Είναι τα τηλέφωνα της Τροχέας, γιατί ψάχνει για αυτόπτες μάρτυρες. Τι ακριβώς συνέβη, για να δούνε με τις συνθήκες του τροχαίου. Επαναλαμβάνω ότι αυτό έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, εννοείται. Προέχει η υγεία του παλικαριού, αλλά από εκεί και πέρα καλό θα είναι, έτσι. Αυτό το συμβάν έγινε με γιο ταχύ αυτοκίνητο, έτσι, στη λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Πήγε στο Χατζικώστα και μετά τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Ιωάννινα, ο Μάριος Οικονόμου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Τωτό. Έλα κύριε Δημήτρη μου, τι γίνεται?
1: Καλά Γιώργακη, δόξα την Παναγία, δόξα τον Θεού, λέει από συνήθεια το έλεγε, δόξα τον
0: Θεό. Ναι, εντάξει, όλοι από συνήθεια.
1: Τόσα που γίνονται.
0: Έτσι.
1: Τόσα που γίνονται, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Τι να πρωτοθυμηθούμε. Να σου πω ιστορία με τη Βίκη που τους ήξερα και το στρατηγό το Μη, που είμαστε πολύ φίλοι.
0: Ναι.
1: Δημοσχολείου τότε που τραγούδαγε στις Ζυζυφιές ήταν 19 χρονών, γιατί ήμουν εγώ 18. Είμαι εγώ το 44 γεννητής. Εκείνη το 43. Και Θεός χωρίς και την ψυχούλα τους. Καλοί άνθρωποι ήταν και δύο, Γιώργο. Καλοί άνθρωποι. Αλλά η ζωή έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή. Και χωρίσανε, Γιώργο μου, για τον τζόγο.
0: Τι χωρίσανε για?
1: Για τον τζόγο.
0: Για τον τζόγο.
1: Ναι. Για τον τζόγο. Μου τα πει η Βίκη κατά γράμμα. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, λέει, δεν τα ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι αληθινές ιστορίες.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχουν φύγει και οι δύο άνθρωποι. Εντάξει, ό,τι έγινε μεταξύ τους. Εντάξει. Ήταν πάντως ένας ήταν ένας μεγάλος έρωτας, ένας πολύ μεγάλος γάμος
1: πολύ
0: τότε.
1: Μεγάλο.
0: Είχε γίνει χαμός στην Αθήνα.
1: Όλα. Γιώργο, με έτσι είναι η ζωή. Ξεκινάμε, λέει, σωστά, λέει, το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και στον δρόμο τα μισά χωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Είναι όλα σωστά μέσα από τη ζωή και τα τραγούδια. Όλα είναι μέσα από τη ζωή. Εγώ πριν είμαι αργωνιασμένος, υποδρόμιο δεν έπεσα και αυτά έκανα για γάμο. Τέλος πάντων, μη πιάσω τη ζωή τη δικιά μου που σχόλησα. Που μπήκε τρίτος. Είναι όλα γραμμένα τα πάντα. Και από ζήλια και από κακία. Και πάντα οι γυναίκες, Γιώργο, το 90% έχουν δίκιο οι γυναίκες και το 10% έχουμε εμείς οι άντρες. Γιατί πιο πολύ. Δεν είσαι από ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης που σε ξέρει ούτε στον Λουγιακό.
0: Ναι, γιατί. Μια κάτσε τώρα, συγγνώμη. Γιατί 80% οι γυναίκες? Πόσο είπες, 80-20? Γιατί έχουν οι γυναίκες, δηλαδή, πάντα δίκιο? Γιατί μας ρίχνεις τόσο πολύ?
1: Να σου πω γιατί έχουν οι γυναίκες πάντα δίκιο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άντρες δεν λένε την αλήθεια, τις παραμυθιάζουν.
0: Οι άντρες.
1: Είναι τεμπέληδες. Γιώργο, μην κοιτάς τον εαυτό σου.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ μισό λεπτό. Κάτσε, δεν είναι. Εγώ μπορώ να είμαι το μεγαλύτερο καθήκη. Τι πάω να πει αυτό? Τι είμαι εγώ? Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί λέμε ψέματα εμείς και δεν μας λένε οι γυναίκες? Αυτό είναι γυναίκα, το καταλαβαίνω.
1: Εγώ θα σου πω γιατί λένε ψέματα. Γιατί είχα τον μπα στη λιμάνα.
0: Εσύ τώρα, εσύ κρίνεις από τον εαυτό σου που σου είναι αμπερμπάντης. Έτσι, ήσουν αμπερμπάντης. Άκουσε με τώρα, άκουσε με.
1: Ναι,
0: μην κοιτάς, εγώ θα σε ακούσω με προσοχή. Μην κοιτάς παλιές εποχές που ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Ο άντρας ήταν το αφεντικό, γύριζε ό,τι ήθελε και τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πλέον τα νέα παιδιά λειτουργούν τελείως διαφορετικά από τις συνθήκες που λειτουργούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας κλπ. Μέχρι δουλειές του σπιτιού κάνουν τα παιδιά. Κρατάνε παιδιά, κρατάνε γιους, κόρες. Πλένουνε πιάτα. Δεν είναι έτσι τώρα.
1: Γιώργο,
0: έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι.
1: Λέω, εγώ λέω για τους παλιούς, για τους παλιούς.
0: Για τους παλιούς δεν θα διαφωνήσω, για τους παλιούς. Πάντως τώρα,
1: και
0: άκουσε με να δεις, από τότε που η γυναίκα βγήκε στη ζωή διαφορετικά, έχει τη δουλειά της, είναι ανεξάρτητη. Καταρχήν βλέπεις ότι τα κορίτσια δεν παντρεύονται όπως παλιά, 18, 20 και 22, παντρεύονται 30, 35, 40, γλεντάνε τη ζωή τους, έχουν το πορτοφόλι τους. Οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Όταν λοιπόν μπαίνει στη ζωή η γυναίκα και είναι ανεξάρτητη, θα κάνει και αυτή τις κουτσουλιές της.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Όχι, σε αυτό δεν αμφιβάλλω, Γιώργο. Γιατί εμένα μου είχαν πολλές γυναίκες παντρεμένες,
0: ναι,
1: και τότε, και ήταν παντρεμένες και είχαν πολύ καλά.
0: Είδες λοιπόν,
1: παιδιά,
0: αυτή η παντρεμένη που σου τύχε εσένα την έφερε στον άντρα της.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και έλεγα,
0: σκέψου τότε, σκέψου τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, και τη έλεγα, που είχα το χρεοπολείο, που άνοιξε εδώ το μαγαζί,
0: ναι,
1: έχω το γυναίκα.
0: Ναι.
1: Έχω γυναίκα. Και γνώρισα, Γιώργο, τον άντρα της. Ένα παιδί, τι να σου πω.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, εγώ δεν αισθάνομαι καλά με αυτά. Τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, τώρα δημόσια είμαστε. Τα χοντρένουμε, δεν αισθάνομαι. Μου λες γνωρίζεις και τον άντρα και σκεφτόσου να τι έκανες με τη γυναίκα, τώρα άστα, τώρα εντάξει.
1: Όχι, δεν έκανα τίποτα, εγώ την έδιωξα.
0: Αν την έδιωξες καλά έκανες, αλλά δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Άστα,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί στη θέση αυτού νου μπορεί να σου να σει. Γι' αυτό το λέω. Έτσι τώρα τρελαίνομαι με αυτά εγώ. Ναι.
1: Γεια στο στόμα, ναι, ναι, όπως θα λες είναι, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Γεια στο στόμα, μπορώ να μου
0: ναι.
1: Γι' αυτό
0: είναι. Σοφία, εσύ μην ακούς το γιατρό και τα μάτια σου, Σόφη.
1: Ναι. Της γυναίκας λοιπόν η καρδιά είναι μια άβυστο, πότε κόλλασε και πότε δεν το
0: πάρει. Πες τα τώρα, ντε, γιατί δεν τα λες. Πες τα μου τώρα. Πες τα μου τώρα. Εσύ τώρα επειδή στέλνεις τα χαιρετίσματά του στη Δήμητρα, στην Αγγέλα, στην Κική, σε όλες και δεν να τις έχεις, τις φτιάχνεις. Και τώρα τσακ μου το πετάς τώρα, μου το γυρίζεις. Και μου λες.
1: Τέλος πάντων. Για 12 άντρες κομπολούν.
0: Ενώ οι δίγος άντρες, έτσι είναι.
1: Ο ένας στη δουλειά και το Δημητράκι αγκαλιά.
0: Και έτσι λίγο να ξεχαστούμε. Καλά έκανες και πήρες να ξεχαστούμε λίγο. Εντάξει.
1: Το άλλο που, Γιώργο,
0: έλα,
1: το άλλο που φεύγω και πάω Θεσσαλονίκη στη φίλη μου τη Νίκη.
0: Ναι.
1: Εκεί που μου αντίστοιχε για να μην πληρώνω Νίκη. Θα μην πω και το άλλο, τι θα πω και να μ' ανήκει.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Πρέπει να πάρουμε σε κάνα θέατρο, Γιώργο.
0: Έπρεπε. Τι, με αυτά που λες, ειδικά εσύ είσαι original. Ατόφιος.
1: Πάτρεψα τη γυναίκα μου και βρήκα ησυχία γιατί αγάπησε λεφτά και εγώ δεν είχα βία.
0: Να, λοιπόν, εντάξει, Δημητράκη μου.
1: Θέλω ένα τραγούδι να μου βάλει τη Σβίκη, ένα τραγούδι.
0: Mm.
1: Το Σπουργίτη. Το στέκει του δρόμου σε μια άκρη μοναχός.
0: Ωραία. Θα ψάξω να το βρω.
1: Ναι. Να σε καλά, Γιώργο.
0: Έγινε, κύριε Δημήτρη.
1: Στην οικογένειά σου και πάντα τέτοια, γιατί να έχουμε και λίγο χιούμορ να γελάμε, ρε Γιώργο.
0: Ναι, χωρίς αυτά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, όχι. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξει.
0: Ναι.
1: Να πάει με σχολείο, έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξει.
0: Έτσι.
1: Βλέπεις πώς έχουν τα τραγούδια μέσα από τη ζωή.
0: Μα βέβαια, αυτοί οι παλιοί που γράφανε οι φοβεροί στίχοι, ας πούμε, ο Γκάτσος.
1: Yeah.
0: Έτσι, η Παπαγιανοπούλου. Έγραφε πάνω και στα τσιγάρα, στο τέτοιο.
1: Ο
0: Παπαδόπουλος, όλοι αυτοί έχουν γράψει απίστευτα κομμάτια από την καθημερινή. Από τη ζωή την ίδια.
1: Μα έτσι είναι η ζωή, Γιώργο μου.
0: Έτσι
1: είναι, όλα είναι μέσα από τη ζωή.
0: Έτσι, θα βάλω και το τραγούδι του λογοθέτη, το έτσι είναι η ζωή. Και πώς θα την αλλάξει.
1: Έτσι είναι η ζωή, λοιπόν, και πώς θα την αλλάξει.
0: Έτσι. Έγινε, Δημήτρη μου.
1: Αυτά είναι τα πράγματα.
0: Έτσι. Εντάξει, okay.
1: Έτσι. Ποιος χωρίς την ψυχούλα της και πάλι του Μίμη και τίποτα να μηδενικό είμαστε, Γιώργο, μια
0: έτσι,
1: κακία με τίποτα παραπέρα.
0: Εντάξει. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Και καλή εβδομάδα, παιδί μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αχιλέα μου, να περνάς καλά, αγορίνα μου, με τη Μαριτίνα σου. Να είστε καλά εκεί στη Νέα Μάκρη. Λοιπόν, ο Αρίστος λέει πώς έχουν αλλάξει εποχές. Μια βανίλια παγωτό και γλυκό κεράσει και να χτίσει μια οικογένεια και σήμερα για να ρίξει γυναίκα από Rolls Royce και πάνω. Ιστερόγραφο τους χαιρετισμούς μου στον γύρο του Λονδίνου, εκπρόσωπο των Αθώων, ναι, Περιστεριών και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Ωραία. Ο Στέλιος Τηλιανός, καλό μεσημέρι από τον Νορθάμπτον με 32 βαθμούς, περαστικά στον Μάριο, ναι. Τράκαρα με μηχανή στην Ελλάδα και δεν έπαθα γρατζουνιά, δεν ξέρω πώς. Τραχτέρ μου έκλεισε το δρόμο με την νίκη απόψε Ολυμπιακός από ένα φίλο του ΠΑΟ. Καλά, του αθλητισμού πάνω απ' όλα σε ευχαριστώ για την παρέα, το ήθος και τη μουσική που βάζεις. Χαίρομαι. Έχουν βγει πολλοί παοξίδες από χθες. Ή μηνύματα. Χαίρομαι πραγματικά για το επίπεδο. Πραγματικά χαίρομαι. δεν έχω λάβει ένα μήνυμα από Παόξι και ΑΕΞΙ. Οφείλω να το ομολογήσω, μόνο Παναθηναϊκούς. Και ΑΕΞΙ που να είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον μιλάμε για τη δική μας εκπομπή, έτσι. Για τη δική μας εκπομπή το τονίζω, γιατί αλλού μπορεί να έχετε ακούσει διαφορετικά πράγματα. Εδώ, μόνο Παναθηναϊκή. Μόνο Παναθηναϊκή και αυτοί όχι, όχι όλοι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να δούμε. Σόφη, όμορφη, χαρούμενη Κυριακή. Έχω πάρει το... Δεν ξέρω αν έχει στείλει κάτι άλλο. Οι προσευχές όλων μας ας συνοδεύσουν τον Μάριο Οικονόμου σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Πολύ ωραίο μήνυμα. Σαφώς. Λοιπόν, έχουμε καθόλου χρόνο, έχουμε λίγο, ένα λεπτό. Ο Πέτρος, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Θέλω να ρωτήσω σήμερα που παίζει τελικό ελληνική ομάδα, δεν θα έπρεπε να αναμεταδίδεται ζωντανά στο ελληνικό κανάλι π.χ. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι κάτι το οποίο το λέει πολλοί κόσμος. Γιατί ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώνει συνδρομητική, είτε Νόβα είτε Κοσμοτέ. Έτσι. Όμως ξέρετε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πλέον τα δικαιώματα ανήκουν σε ένα κανάλι. Είτε λέγεται Νόβα, μάλλον σε μια συνδρομητική πλατφόρμα, είτε λέγεται Νόβα, είτε Κοσμοτέ. Οπότε από τη στιγμή που έχει τα δικαιώματα και περιμένει να το δει πολλοί κόσμος και να κερδίσει περισσότερα έσοδα από τις διαφημίσεις, γιατί έχει πάρα πολλές διαφημίσεις, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και πριν τον αγώνα, δεν θα επιτρέψει την μετάδοση από ένα ελεύθερο κανάλι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά... Είμαι υποχρεωμένος να δεχτώ αυτό που γίνεται πλέον στη σύγχρονη αγορά και δεν έχει να κάνει βέβαια με την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ είναι, έχει να κάνει με την παγκόσμια πραγματικότητα. Και μάλιστα εδώ συζητάνε μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω βέβαια πότε είναι αυτό. Ακόμα και το Μουντιάλ να το έχουν οι πλατφόρμες και ακόμα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή τώρα, π.χ. ας πούμε στο Κοσμοτέ, έχουμε τη δυνατότητα με την Κοσμοτέ να βλέπουμε κάποια μάτς στο Μέγκα ή έχουμε τη δυνατότητα στον Αντένα. Που έδειξε το τελικό του Europa και θα δείξει το τελικό του Conference. Μεθαύριο θα κοπούνε και αυτά. Εκεί πάνε. Όλα συνδρομητικά. Για να σε αναγκάσουν να πληρώνεις κλπ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Real FM.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-80-93-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
15: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
17: Συντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε ενέργεια, δήλωσε ο Τάιλερ Ντόρσι εν ώψη του απόψινού τελικού του Ολυμπιακού με τη Real Madrid για το Final Four της Ευρωλίγκας. Πρώτο τζάμπολ στις 9 στο Telecom Center με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Θυμίζω θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Να δούμε το διαγωνισμό που τρέχει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου και αύριο. Αφορά τρεις τυχερούς, ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Και ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως στη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις ως 40% σε όλα τα επίπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση είναι τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, όσοι τώρα έρθετε στην παρεΐτσα μας, έχω κάνει μια προσπάθεια για αφιέρωμα στην Βίκη Μοσχολιού που γεννήθηκε σαν χθες το 43. Έχουμε ακούσει μόλις δύο τραγούδια γιατί βγάλαμε γραμμές και από ό,τι μου λέει φράσεις υπάρχουν και άλλες. Και τώρα ακολουθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι «Κάτε με», το οποίο έχετε ζητήσει πολλοί και πολλές, και αναφέρομαι στον Αλίτη, του Αλέκου Καγιάντα, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Λοιπόν, μου έστειλε ένας κύριος δικηγόρος, εντάξει δεν λέω το επίθετο, ο κύριος Νίκος από το κέντρο, μου λέει ότι περιμένω ακόμα το εισιτήριό μου. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια θέματα με εισιτήρια που θα σταλούν με email, για απόψε αναφέρομαι, έτσι ώστε να πήρατε χαμπάρι. Μην ανησυχείτε. Πρώτον, έχει ανακοινώσει η Ευρωλίγκα ότι υπάρχουν 4-5 σημεία έξω από το γήπεδο βέβαια, όπου όσοι έχουν θέμα με τα εισιτήρια θα πάτε σε αυτό τα σημεία που θα δείτε Ευρωλίγκα, tickets κλπ. Θα δείξετε την απόδειξη ότι έχετε πληρώσει και είτε θα σας δοθεί εκείνη την ώρα, κύριε, το εισιτήριο, είτε θα μπείτε στη λίστα. Δηλαδή όσοι έχετε πληρώσει εισιτήριο κανονικά στην Ευρωλίγκα και δεν το έχετε παραλάβει, μην ανησυχείτε, θα μπείτε κανονικά στο γήπεδο. Και με την ευκαιρία να πω, επειδή χθες οι Τούρκοι χάλασαν τον κόσμο, τελικά τι αποκαλύφθηκε? Ότι μπήκανε όλοι οι Τούρκοι. Και κάποιοι που δεν είχαν εισιτήρια, που δεν τους δώσανε, που σας έλεγα ότι δεν δέχονται από το θυσίο να μπουν, να πάνε με τη συνοδεία αστυνομία στο γήπεδο, μπήκανε έστω την τελευταία στιγμή και μπήκανε και με λίστα. Και μάλιστα η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ότι συνολικά 187 άτομα μπήκανε με λίστα, νομότυπα, είτε είχαν πληρώσει εισιτήρια, είτε είχαν πρόσκληση. Πώς μας πήρε χθες ο κύριος Νάσης και είπε ότι έχω πρόσκληση? Το ίδιο ακριβώς, κανένας Τούρκος δεν έμεινε έξω. Και με την ευκαιρία να πω το εξής. Πού είναι οι αποδείξεις και τα βίντεο Τούρκων οπαδών ότι έμειναν εκτός? Όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στη Βαρκελόνη και έπαιξε με την Μπάρτσα και τότε η Μπαρτσελόνα δεν δέχτηκε εισιτήρια πληρωμένα από τους Παναθηναϊκούς δήθεν γιατί δεν ήταν στο ισπανικό Gov και με το αφημί κλπ. Αυτή ήταν η δικαιολογία τους. Οι Παναθηναϊκοί βγάλαν βίντεο, είδαμε τις αποδείξεις για να ξέρουμε ότι λένε την αλήθεια. Είδατε εσείς κανένα βίντεο από τους Τούρκους? Είδατε καμία φωτογραφία εισιτηρίου πληρωμένου που να μην μπήκαν στο γήπεδο? Δεν υπάρχει ούτε ένα. Συνεπώς η Ευρωλίγκα ζήτησε συγγνώμη από τους Τούρκους για ότι υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε καθυστέρηση, υπήρχε ανοργανωσιά, αλλά σου λέει ότι έστω την τελευταία στιγμή μπήκαν στο γήπεδο. Και τελικά οι οπαδοί της Φενέρ ήταν 1.700, όχι παραπάνω. Σήμερα υπολογίζεται ότι στο γήπεδο θα βρεθούν από 16.000 και πάνω. Το ΆΚΑ παίρνει 18.500. Από 16.000 θα είναι και πάνω οι Ολυμπιακοί. Τώρα η Ρεάλ, καμιά 500 με το ζόρι. Γενικά οι οπαδοί της Ρεάλ δεν ασχολούνται τόσο με το μπάσκετ. Με το ποδόσφαιρο ασχολούνται, οπότε μην περιμένουμε πολλά πράγματα. Διάβασα, θα έρθει και ο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ. Εντάξει, έχουν και εκλογές. Τι να κάνει ο άνθρωπος, θέλει, δεν θέλει, θα έρθει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το λιγότερο. Άρα, όσοι έχετε πρόβλημα, όπως ο κύριος από το κέντρο, με εισιτήριο που περιμένετε, μην ανησυχείτε. Θα πάτε στο γήπεδο και θα μπείτε κανονικά. Ο κύριος Στέργιος, Νέο Κόσμο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, την καλησπέρα μου και στο τίμημα μου εκεί πέρα, σε όλη την ομάδα. Να είστε καλά. Εύχομαι περαστικά στο παλικάρι.
0: Στο Μάριο, ναι.
1: Το πρωί 7.30 ώρα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εύχομαι περαστικά. Στο παλικάρι.
0: Στο Μάριο, ναι.
1: Το πρωί 7.30 ώρα εγώ.
0: Ναι, ναι.

0: Είναι.
1: Εννοείται. Υπεύθυνος είναι αυτός. Ναι. Ο Γιαννακόπουλος πληρώνει, ο προπονητής είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτός είναι υπεύθυνος. Δεν μπορεί τώρα να τον έχει να περπατάει μέσα στο γήπεδο για 4 εκατομμύρια που έπρεπε να βγάζει φωτιές. Εύχομαι στον Ολυμπιακό να τα κοδωθώσει να το πάρει. Και θα το πάρει γιατί έχει καλή ομάδα. Έδειξε ότι η ομάδα του είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να καταλάβω στα τελευταία πώς τα χαλάει έτσι αυτή η ομάδα. Κάνει αυτά που κατορθώνει να φτάσει και να πάρει με κόπο.
1: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι αυτοκαταστροφικά σωματεία.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και στο τέλος, ό,τι κάνει το χαλάει. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό το πράγμα. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Φτάνει για να πιει νερό και στο τέλος δεν πίνει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει και πρέπει να το κοιτάξουν. Και να θυμόμαστε, Γιώργο, τα παλικάρια αυτά, τον Τεντόγλου και τον Πετρόνια. Είναι οι μόνοι που σηκώνουν την ελληνική σημαία ψηλά. Άλλοι την έχουν κατεβάσει.
1: Και ο Καραλής. Και ο Καραλής.
0: Και ο Καραλής. Αυτά τα τρία παλικάρια. Τον ξέχασα τον Καραλή.
1: Και έχουμε και κοπηλασία, έχουμε και ιστιοπλοεία. Έχουμε.
0: Είναι, αλλά αυτοί έχουμε. Αγωνίζονται πιο συχνά.
1: Ναι, έχουμε.
0: Και φαίνονται πιο συχνά στα...
1: Για μια ελλαδίτσα των 10 εκατομμυρίων, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο εκτός ποδοσφαίρου, σκίζει η Ελλάδα. Σκίζει η Ελλάδα. Αν λάβουμε υπόψη τις δομές που έχουμε, τις αθλητικές, τις υποδομές, πόσα παιδιά ασχολούνται, τα κίνητρα, σχολεία που είναι πρόβλημα, πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Δηλαδή κατορθώνουν οι άνθρωποι με μηδαμινά μέσα,
1: βέβαια,
0: μόνοι τους με προσπάθειες, να φτάσουν ψηλά πάντα και να είναι πρώτοι στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τους θυμόμαστε, όχι μόνο όταν φέρουν τα χρυσά.
1: Έτσι.
0: Αλλά και όταν παίρνει και το Αργυρό και το Χάλκινο και όταν δεν παίρνει και τίποτα στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Έτσι, έχετε δίκιο.
0: Αυτοί σηκώνουν τη σημαία μας ψηλά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Όσον αφορά τους Τούρκους, Γιώργο, αν το χτες κερδίζανε, θα κοκκίνιζε το γήπεδο από σημαίες. Τις είχαν τις σημαίες αυτές. Και τα παλικάρια, το παιδί και το κορίτσι που σηκώσαν τη σημαία στην Αγία Σοφιά,
1: ναι.
0: Και τους σκόσανε μέσα.
1: Να είμαι ειλικρινής.
0: Δεν είχαν εφημερίδες, ούτε ραδιόφωνο, ούτε τίποτα.
1: Κύριε Στέργιο, ήθελα να το πω χθες και κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα, δηλαδή, και με βγάζετε από τη δύσκολη θέση. Φωνάζανε και μάλ κάνανε, προκαλούσανε. Και σήκωσε το ζευγάρι τη σημαία στην Αγία Σοφιά που στο φινάλε δικιά σας είναι, ρε μάγκες, δεν κατάλαβα. Σηκώσαν τη σημαία στην Αγία Σοφιά τη δικιά μας. Και τους έχουν πάει ακριβώς μέσα και τρελαίνομαι.
0: Ακριβώς. Και δεν νοιάστηκε κανένας.
1: Και τρελαίνομαι, ναι.
0: Και βγήκε προχθές ο δικηγόρος που πήγε στην πόλη, στο δικαστήριο, τους δικάσαν με αναστολή.
1: Ναι.
0: Και ακόμα δεν έχουν έρθει τα παιδιά.
1: Θα έρθουν. Όχι, γίνονται προσπάθειες και όλα αυτά και γίνονται.
0: Προσπάθειες, ναι.
1: Γίνονται, δεν είναι. Από την πρώτη στιγμή.
0: Είναι ντροπή δηλαδή για να κράτουν.
1: Από την πρώτη στιγμή. Ντροπή. Όχι, εντάξει, εγώ αυτό μου το έπανε και το. Από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κινηθεί, αλλά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κινηθείς αναγκαστικά διπλωματικά. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε εμείς. Είναι άλλοι κώδικοι που υπάρχουν. Τι να κάνουμε τώρα. Ότι κινηθήκαμε. Δεν τα αφήσαν τα παιδιά. Δεν τα αφήσανε.
0: Δεν έρχονται αυτοί στη Θεσσαλονίκη ότι για τον Κεμάλ με κόκκινες σημαίες και τα αυτά. Ναι. Ας τους βάλουν και αυτούς με δεν τους αρέσει.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, κύριε Στέργιο. Χαιρετισμού στη σύζυγο που άκουσα από μέσα και φιλιά στον Οδυσσέα. Φιλιά στον Οδυσσέα.
0: Έπαιξε που είπε ο γιος μου Γιάννης σήμερα.
1: Ναι.
0: Παίξαν εκεί στο Ρονάλι μου, δεν ξέρω τι πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και πήραν το κύπελο.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι. Σε ποδόσφαιρο τι, ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο πάγε, παιδιτέ.
1: Ωραία, μπράβο. Μπράβο, πρωταθλητής να είναι πάντα ο παιχταράς μας. Έγινε, κύριε Στέργιο μου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Στέργιο. Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλίας από το Κοροπή.
2: Ο κύριος Ηλίας από το Κοροπή που έχει πάρα πολύ καιρό να σου μιλήσει.
1: Εντάξει.
2: Όπως πάρα πολύ καιρό και να βγει και στον αέρα.
1: Εντάξει. Όποτε θέλετε, κύριε Ηλία, όπως αισθάνεστε.
2: Θέλω να είστε καλά. Μου έβαλε το τραγούδι που είχα ζητήσει πριν από καιρό.
1: Ναι.
2: Το τραγουδί μου, για να σου θυμίσω, ήταν αυτό που λέει «Κλείσανε οι στράτες του Μοριά».
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
2: Όμως, να έρθω στο ένα-ένα. Πρώτον, το αναγνωστικό του Δημοτικού την εποχή μου εμένα.

0: Ξέρεις τι έγραφε? Έγραφε κολοκοτρώνα, ναι. Έλεγαν τα τουρκάκια.
1: Και εμένα, και εμένα αυτό έγραφε.
0: Ασίας, ναι, ναι. Στα βάθη της Ασίας και το αίμα τους επάγωνε. Πάμε, το κλείσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο το να είσαι Έλληνας και να λες και να υποστηρίζεις οποιαδήποτε ομάδα ξένη, πόσο δε μάλλον όταν είναι και τουρκική και υπέρ της Τουρκίας και όχι για γιατί είσαι Παναθηναϊκός τίποτε. Τότε δεν πρέπει να λέγεις Έλληνας, τελείωσε. Να το γυρίσω γρήγορα όμως.
1: Ναι.
0: Προηγουμένως είπες ένα τραγούδι και λες είναι ο Αλέκος ο Καγιάντας.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
0: Ο στιχουργός. Ξέρεις, το τραγούδι δεν βάζουν βάση πολύ ποιος είναι ο στιχουργός.
1: Ναι.
0: Που κανονικά αυτός είναι που θα έπρεπε να λένε. Εσύ, Γιώργο, ξέρεις ποιος είναι ο Αλέκος ο Καγιάντας.
1: Εντάξει, εντάξει, τώρα. Ναι.
0: Ε?
1: Εγώ
0: τώρα, επειδή δεν υπάρχει στη ζωή, εγώ μπορώ
1: ναι,
0: να
1: μα,
0: το αποκαλύψω.
1: Να το, εντάξει, πέστε το εσείς. Εγώ έχω δώσει, το έχω ξαναπεί 100 φορές.
0: Εγώ μπορώ να το αποκαλύψω.
1: Ναι, πέστε το, πέστε.
0: Και γιατί και πατριώτης μου και φίλος μου ήταν ο Γιάννης ο Καλαμίτης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι,
1: έχω, επειδή και άλλοι το έχουν γίνει, αλλά εγώ του είχα δώσει μια υπόσχεση, μου λέει πάντα θα λες Καγιάντας.
0: Ναι,
1: γιατί παίζαμε μπάλα μαζί, ήταν τερματοφύλακας, το έχω πει πολλές φορές. Εγώ το τηρώ.
0: Θα του είχα δώσει και εγώ την υπόσχεση.
1: Ναι, το τηρώ, τι να κάνω. Ναι.
0: Έτσι. Τώρα, να έρθουμε στο κάτι άλλο.
1: Γιατί έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Έτσι. Και τα υπέγραφε ως Καλαμίτσης. Υπήρχαν κάποια. Εντάξει, εγώ σέβομαι.
0: Ναι. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που δεν ξέρω πόσο το γνωρίζουν. Είναι αυτό που λέει, είχαμε ανοιχτά τα φώτα και γλεντούσαμε.
1: Ναι. Ας πούμε το άνθρωποι μονάχοι, το άνθρωποι μονάχοι που θα βάλω, υπογραφή Γιάννη Καλαμίτση.
0: Εγώ το ξέρω. Και να σου πω κάτι, όποιο και να βάλεις, όλα θα είναι πολύ καλά. Τι να πρωτοποιείς και για τη Μοσχολιού, τι να πρωτοποιείς.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Τη Μαρκίζα θέλεις.
1: Ναι.
0: Θέλεις να βάλεις πήρα από την Νιώτη χρώματα και από την Αγάπη νήμα. Ή θέλεις να βάλεις αυτό που θέλω εγώ. Που λέει κοντά στα ξημερώματα και πριν να βγει ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Την πόρτα μου εχτύπησε ένας χαμένος φίλος.
1: Τώρα
0: μου εύχομαι σήμερα στον Ολυμπιακό να σηκώσει την κούπα μόνο και μόνο γιατί έτσι πρέπει. Πρέπει να είμαστε με την Ελλάδα μας. Με την Ελλάδα μας.
1: Έγινε.
0: Και να πω κάτι που δεν έχει ακουστεί. Την εποχή που εγώ μου παιδάκι και πηγαίναμε στο γήπεδο, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Εγώ που ήμουν Ολυμπιακός, δίπλα ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης Παναθηναϊκός, από δίπλα ο άλλος που ήταν ΑΕΚ, από απέναντι ο άλλος που ήταν με τον Απόλλωνα, όποιον, και δεν υπήρχε μεταξύ μας, δεν είχαμε ποτέ μαλώσει, ποτέ. Δεν πηγαίναμε στο γήπεδο να σκοτωθούμε, να χαρούμε πηγαίναμε. Κάναμε την καζούρα μας με το στόμα και πλάκα και έξω βγαίναμε και τρώγαμε σουβλάκια, γιατί τότε δεν υπήρχε σουβλάκι και ένα ποτηράκι ρετσίνα. Μ' ακούς, Γιώργο μου?
1: Βεβαίως.
0: Αυτός ήταν ο αθλητισμός.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Δεν ωραία. Έχουμε τίποτα να μαλώσουμε επειδή ο ένας είναι...
1: Εννοείται. Αλλά,
0: και βεβαίως, εάν παίζει η Εθνική Ελλάδος, είσαι με την Εθνική Ελλάδος. Αν παίζει Παναθηναϊκός οποιαδήποτε ομάδα με οποιαδήποτε καλύτερη του κόσμου, είσαι Έλληνας. Τελείωσε.
1: Ωραία. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είστε καλά, κύριε Ηλία μου. Να είστε καλά.
0: Γιώργο μου.
1: Μετά από μένα ακολουθεί ο Γιώργος Ολιάνης και 7 η ώρα έχουμε τα πάντα για το Final Four, για τον Ολυμπιακό, για τον τελικό με την υπογραφή του Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα έχουμε ζωντανή μετάδοση του αγώνα, θα συνεχιστεί η εκπομπή μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε ένα μαραθώνιο στο Real FM από τις 7 έως τις 12. Έτσι, συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Χαλάνδρη.
2: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σας.
2: Μου επιτρέπετε να σας πω, Γιώργαρο.
1: Εννοείται ότι θέλετε να πείτε, όπως νιώθετε.
2: Λοιπόν, συγγνώμη για το...
1: Παρακαλώ κύριε.
2: Για τα δάκρυα.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω να σας πω, σας ακούω κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Περιμένω να έρθει 2 η ώρα. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, απόψη μου είναι, ότι έχετε κάνει ένα λαθάκι με την έννοια. Με την έννοια, εγώ είμαι 59 χρονών, έτσι, προφανώς μπορεί να είμαστε στα ίδια, στην ίδια τέτοια. Λοιπόν, είπατε ελληνική ομάδα, εμείς έχουμε μεγαλώσει από μικρά να λέμε ότι είναι περισσότεροι Έλληνες. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εγώ διαφωνώ με αυτό με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχουν αμιγώς Έλληνες. Με την έννοια όχι σε όλο. Σε...
1: Ναι, μισό λεπτό να το καταλάβω και εγώ. Ναι. Η διαφωνία μας ποια είναι?
2: Η διαφωνία είναι ότι είπατε στην αρχή που ξεκινήσε η εκπομπή, μπήκανε κάποιοι Παναθηναϊκοί.
1: Ότι δεν παίζει το ελληνικό μπάσκετ, παίζει Ολυμπιακός ελληνική ομάδα με ξένους παίκτες.
2: Ναι, μπράβο.
1: Αυτό είπα. Αυτό. Ναι, άρα ποια είναι η διαφωνία?
2: Αυτό, όχι, λέω τώρα... Ότι δεν θα ήταν καλύτερο.
1: Άλλο αυτό, με συγχωρείτε, φυσικά θα ήταν καλύτερο. Εγώ λέω την πραγματικότητα τώρα.
2: Θα είμαστε περήφανοι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
2: Είμαι φίλαθος του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ό,τι βλέπω παλιά στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έτσι, που ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Άλλες εποχές τότε και άλλο τώρα. Και ο ΠΑΟΚ τώρα που θα μεγαλώσει, με ξένους θα παίζει.
2: Πάμε, κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Ναι.
2: Βλέπετε που πάμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, γιατί και στο ποδόσφαιρο, Κάτι άκουσα σήμερα, επειδή μαζευόμαστε εδώ στη γειτονιά μου, στο Χαλάτριμένο, στην Τούφα. Λοιπόν, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να έχουν βάλει πολιτήριο, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω ποιος το είπε και το ένα και το άλλο. Βάζουν πολιτήριο για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, φεύγουν όλοι.
1: Όχι, δεν έχει ακόμα, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πολύ δύσκολο θα φύγει ο.
2: Ναι. Και εγώ το θέλω, σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ, φίλαθλος, όχι ο παδός, καταλάβατε, έτσι, λοιπόν,
1: δεν είναι,
2: να πανηγυρίσουμε γιατί, δηλαδή βάλαμε το WOCAP στην Εθνική Ελλάδος, το Dorsey στην Εθνική Ελλάδος, δηλαδή έλεος.
1: Έχω εκφραστεί για αυτά, από την πρώτη στιγμή και είμαι από τους λίγους.
2: Ναι, το ξέρω, σας έχω ακούσει.
1: Δεν με εκφράζει εμένα ο WOCAP να φοράει τη φανέλα με το εθνός μου.
2: Ναι.
1: Το έχω πει ξεκάθαρα. Και ο κάθε μη Έλληνας. Είμαι προτιμότερο να παίζω με Έλληνας και να είμαι δέκατος, παρά να παίζουν ξένοι και να είμαι πρώτος. Αυτό εκφράζει το Κολοκοτρώνη.
2: Μπράβο. Δηλαδή, να μην έχουν έπαρση ούτε Ολυμπιακοί, ούτε Παναθηναϊκοί, ούτε Παουκτζίδες, ούτε ΑΕΚτζίδες. Δηλαδή, έλεος με τον Μπόσμαν που έγινε αυτό και στο ποδόσφαιρο.
1: Αλλά είναι κάτι που κάνουν όλες οι εθνικές, γι' αυτό το κάνουμε κι εμείς.
2: Ναι,
1: δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
2: Ότι μπερδευόμαστε.
1: Ωραία.
2: Τι μου λέτε τώρα?
1: Ωραία.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που καλέσατε. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψη.
10: Ρυθμός.
11: FM στους 102.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
14: Το κοριτσάκι του.
13: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Και τη φωλιά του.
13: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
14: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Κοτόπουλο σούβλας.
14: Κολοκυθολούλουδα.
13: Μεζέδες και αποστάγματα.
14: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
14: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
13: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
14: Στη φωλιά μας.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
20: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
21: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
20: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
21: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
20: και 6983 199 081.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
22: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
20: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
22: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
20: Πάνελ.
22: Περίφραξη.
20: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
22: Είδη κυγκαλερίας.
20: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
22: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
20: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
22: Τηλέφωνα 2273-035-426
20: και 6976-5573-49.
22: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
1: Λοιπόν, του Αρίστου το διάβασα. Ωραία, γεια σου ο Γιάννη από τη Βοστόνη, να είσαι καλά. Και ο Χρήστος από το Long Island, επίσης. Λοιπόν, Άκη Πάνου, το κομμάτι είναι από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια και νομίζω ότι θα σας αρέσει. Το πρέπει.

0: Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και για το ποδόσφαιρο. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω απαντήσει και χθες και σήμερα και μου ζητάτε και για την αναδιάρθρωση. Πραγματικά θέλω να το κάνω, αλλά κάτι πρέπει να πετάξω έξω. Να πετάξω έξω δημοσχολιού, να πετάξω έξω τις γραμμές. Εδώ και ακόμα και τα μηνύματα δεν τα διαβάζω. Πρέπει να θέλει ειδική διαχείριση. Προσπαθώ να τα κάνω όλα, παιδιά. Γιατί κάποιοι θα δυσαρεστείτε. Περιμένετε τραγούδια να ακούσετε. Άλλοι θέλουν να ακούσετε εμένα. Άλλοι θέλουν να ακούσετε τον κόσμο. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Άρα χρειάζεται μία διαχείριση. Και βοηθήστε με. Έλα, κύριε Μανώλη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Καλά, καλά. Ήπιαμε το τσιπουράκι μας.
0: Εντάξει, εκεί πέρα στη Μηχανιώνα. Ωραία.
1: Ωραία, παρακολουθώ.
0: Ωραία, Μηχανιώνα. Πώς είναι ο καιρός πάνω?
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχει διακάδα. Οι καφετέριες και τα τσιπουράδικα
0: γεμάτα. Έτσι,
1: πα, πα, πα, πα, πα. Ο κόσμος πεινάει, Γιώργο. Δεν έχει να φάει. Ναι. Εγώ προσπαθώ. Εγώ μια χαρά.
0: Ο κόσμος πεινάει, αλλά τα μαγαζιά είναι γεμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Έχω ένα. Και πάω κάθε 15 μέρες να πιω. Βλέπω τον κόσμο κάθε μέρα. Έχω από τη δουλειά. Πείτε τα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Τα σπουράδικα.
0: Ναι.
1: Οι καφετέριες, εντάξει, είναι Σαββατοκύριακα. Γιώργο, γι' αυτό σε εκτιμάει όλος ο κόσμος. Προσπαθώ να βρω μισό λαδάκι να κάνεις που δεν το. Προσπαθώ εγώ να δω ότι κάνεις λάθος. Αλλά
0: εγώ πάντως ειλικρινά, εάν κατά τη γνώμη σας, και δεν μιλάω για σένα προσωπικά, κάνω κάτι όπως ο κύριος από το Χαλάνδρη που είπε και το διευκρινίσαμε, είναι κάτι το οποίο είναι λάθος κατά τη γνώμη σας, θέλω να μου το λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Εμένα δεν με βοηθάει να με παίρνει ο Μανώλης και να μου λέει είσαι ωραίος κλπ. Εγώ θέλω να διορθώνομαι μέσα από τα λάθη μου. Εάν υπάρχει κάτι λάθος.
1: Ναι, και δεν μπορώ να πεις κάτι για την ΑΕΚ, την ομάδα.
0: Χαίρομαι.
1: Που είμαι κληροπυρηνικός. Όχι κληροπυρηνικός. Απλώς είμαι φανατικός οπαδός. Έχω τρέλα με την ΑΕΚ. Έχω τρέλα. Τι να κάνω.
0: Εντάξει. Ο καθένας είναι με τα πάθη του. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα πάθη μας. Άλλος έχει την ΑΕΚ. Άλλος έχει τον Τζόγο. Άλλο έχει να κυνηγάει. Εντάξει. Να κάνουμε. Τα προκίνητα, ξέρω εγώ.
1: Έχω γίνει το επίκεντρο τη συζητήσεω.
0: Δηλαδή.
1: Τα παιδιά κάθομαι, παρακολουθούν κάτι και με συζητάνε. Ο κύριο Μανώλη φωνάζει για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η αδυναμία.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Γιώργο, ειδικά για τον αγώνα Ολυμπιακού με τη Φερές, πώς το λένε αυτή η ομάδα. Δεν θέλω να τη λέω.
0: Έτσι, δεν χρειάζεται.
1: Λέω, μπορούσε 40 πόντι ο Ολυμπιακός. Παρότι το Ολυμπιακό ξέρεις. Έχω μια στο ποδόσφαιρο. Δεν τον πολύ συμπαθώ. Και όμως θέλουν να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες, ειδικά με τους Τούρκους. Όταν φτάσαν στους 7 πόντους, Γιώργο, έπιασε έτσι μια.
0: Ναι, εκεί λες τώρα τι γίνεται, μήπως γυρίσει.
1: Λέω,
0: ναι. Σωστό.
1: Λέει, σαν να ήταν η ΑΕΚ. Έτσι ένιωθα και να λέω δε τώρα.
0: Μα αυτό λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική. Όταν είσαι Έλληνας, αυτό λέει η λογική. Λες τώρα τι γίνεται. Θα το γυρίσουν τώρα οι Τούρκοι εδώ μέσα.
1: Βέβαια. Και όποια ελληνική ΠΑΟΚ να δει. Ένα παράπονο μόνο από μερικούς φιλάθλους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Όταν έπαιξε η ΑΕΚ στην Ισπανία, χαιρόταν που έχασε η ΑΕΚ. Και την Κυριακή που έπαιζε ΠΑΟΚ ΑΕΚ, λέει θα τους λιανίσουμε σήμερα τους ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Είναι δυνατόν τώρα στην Αθήνα να κερδίσει την ΑΕΚ? Ήταν τόσο σίγουρος αυτός ο ΠΑΟΚ ότι και καλά θα κερδίσει την ΑΕΚ. Δηλαδή ευχαριστηθήκανε που έχασε το μπάσκετ στην Ισπανία, από την ΑΕΚ.
0: Τι να ευχαριστηθούν, δεν ξέρω, τι να πω τώρα.
1: Η γυναίκα μου έμεινε.
0: Εντάξει, την ευχαριστηθεί.
1: Και έμεινε λεπτική λέει αυτό.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ωραία, ποιο είναι το κέρδος που η ΑΕΚ έχασε το τρόπαιο. Δηλαδή,
1: αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ποιον, όχι άρρωστος.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο κέρδος. Ίσα-ίσα.
1: Εγώ που είμαι τόσο πολύ και όμως ευχαριστήθηκα που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και να κερδίσει μακάρι σήμερα να βγει
0: στην
1: Ευρώπη πρώτος. Δηλαδή με την καρδιά μου το λέω.
0: Έτσι.
1: Έλληνας. Μάλιστα. Ειδικά με τους Τούρκους που δεν τους έχω πια μη συζητάς, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, είστε καλά όλα.
0: Καλά, καλά. Δόξα το δόκιμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα μου. Τα λέμε, Γιώργο μου.
0: Έγινε, κύριε Μανώλη. Έγινε. Μου δίνει και επίθετο άνθρωπος ο Ευάγγελος, λες και πατριώτες της φακής, οι τουρκοφάγοι. Δεν είναι θέμα πατριωτισμού και φακή και τέλος πάντων. Και λες, καλό θα ήταν αντί για λόγια παχιά να σταματήσουν να κλέβουν την εφορία. Στο δεύτερο κομμάτι θα συμφωνήσω. για το κλέψιμο. Στο δεύτερο, αλλά στο πρώτο τώρα δεν καταλαβαίνω το νόημά σου, πας φίλος. Και επίσης ο Μίτσος με ειρωνεύεται και λέει, δεν ήξερα ότι οι Ελληνοαμερικάνοι δεν είναι Έλληνες. Δεν ξέρεις εσύ δηλαδή, που είσαι προφανώς ο παδός του Ολυμπιακού, ότι ο Γόκαπ είναι βέρος Τεξανός. Τι σχέση έχει με την Ελλάδα ο Γόκαπ? Όταν φόρεσε τη φανέλα με το Εθνόσημο, ο πρώτος που βγήκα και είπα, τι δουλειά έχει ο Γόκαπ? Και αυτό έχει να κάνει με τον κάθε Γόκαπ. Δεν με ενδιαφέρει αν φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όποια και φανέλα και να φορούσε, το ίδιο θα έλεγα. Εγώ θέλω να παίζουν αμίγως Έλληνες ή έστω παιδιά με ελληνικές ρίζες. Να σε βοηθήσω. Μάθε λοιπόν, Μίτσο μου, ότι ο Γόκαπ είναι Τεξανός. Και μετά να στέλνεις μηνύματα.
2: Real FM.
3: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
4: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
3: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
5: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τις γραμμές. Ο κύριος Γιώργος Κερατσίνη.
15: Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
15: Να είστε πάντα καλά.
0: Εσείς.
15: Χαίρομαι για την εκπομπή σας. Χαίρομαι για τη νίκη που ευελπιστώ να έχει ο Ολυμπιακός. Όπως χάρηκα πάρα πολύ, αν και όχι Ολυμπιακός, με την νίκη που έκανε επί της Φενέρμπαχτσε. Όμως, φτάνουν αυτά τα ευχαριστήρια και να πω και τα παράπονα μου. Τα παράπονα μου σαν ένας απλός συνταξιούχος, ο οποίος δεν έχει την πολυτέλεια που σκέφτηκε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να το δώσει όλα τα πρωταθλήματα αυτά, τους αγώνες κτλ. Στους μεγάλους ομίλους, Vodafone, Cosmote, κτλ. Κτλ, κτλ. Καλά έκανε.
0: Αν μου επιτρέπετε, θα συνεχίσετε. Ναι. Δεν έχουν σχέση οι ομοσπονδίες εδώ και οι λίγες.
15: Εγώ δεν θέλω να πω αυτό.
0: Όχι, άλλο να πω ότι ένα κανάλι που λέγεται Nova, Κοσμοτέ, Αντένα Μέγα, τα δικαιώματα τα παίρνει από το εξωτερικό, από τις ομοσπονδίες και τις λίγες που έχουν την υπευθυνότητα και τα δικαιώματα της διοργάνωσης. Δηλαδή μέσα σε αυτούς τους διαγωνισμούς μετέχει και η ΕΡΤ. Δηλαδή τώρα η ΕΡΤ που θα δείξει το Μουντιάλ πλήρωσε κάποια χρήματα για να το πάρει.
15: Ναι.
0: Έτσι.
15: Ναι.
0: Απλά το διευκρινίζω για να ξέρουμε τη διαδικασία.
15: Ναι. Εντάξει. Εγώ δεν ήξερα αυτή τη διευκρίνηση που κάνατε και πολύ καλώς την κάνατε.
0: Ναι.
15: Όμως εγώ εξακολουθώ να έχω το παράπονο.
0: Και εγώ στη θέση σας θα το είχα.
15: Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ξέρει όλα αυτά τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
15: Και οι άνθρωποι που πληρώνουν, καλώς κάνουν και δείχνουν τους αγώνες για να οικονομήσουν και να πάρουν τα λεφτά που δώσανε και κάτι παραπάνω.
0: Σωστό.
15: Όμως εμένα, ναι, εμένα το συνταξιούχο, ο οποίος αγωνίζομαι να βγάλω το μήνα, γιατί είναι ο μόνος από τους Έλληνες, η μόνη ας πούμε, ομάδα από των Ελλήνων που δεν έχουν βγει ακόμα από τα μνημόνια, ούτε 13ο ούτε 14ο πληρώνουν και εισφορά αλληλεγγύης, βέβαια. Και το πρώτο 20ήμερο κάτι πάει και γίνεται. Μετά το 20ήμερο έρχονται τα πράγματα και μπερδεύονται. Οπότε λοιπόν, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε λεφτά στις πλατφόρμες. Θα ήθελα λοιπόν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία αν θέλει μπορεί να το βγάλει το ελληνική και να αφήσει μόνο Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να μην μπερδευόμαστε, να πει σε αυτούς τις πλατφόρμες ότι ξέρεις κάτι, μπράβο, καλά το πήρες και το δείχνεις απευθείας. Εγώ δεν θέλω να μου το δώσεις απευθείας. Δείξω μου ρε μεγάλε κονσέρβα 2 ώρες μετά να δω, να χαρώ κι εγώ. Αυτός που δεν μπορώ να πάω λόγω ηλικίας, είμαι 80 χρονών, να πάω σε ένα καφενείο, σε μια καφετέρια μέσα τσιγάρα και μέσα αυτά, να κάτσω να δω αυτό τον αγώνα. Τώρα εδώ στις 5 η ώρα θα δω τον αγώνα του ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ 2, στην ΕΤ. Θα δω τον ΕΡΤ, το ΠΑΟΚ που παίζει
0: το τελικό των γυναικών με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, ναι.
15: Και θα χαρώ πολύ, γιατί εγώ είμαι φίλαθλος. Είμαι οπαδός της ΑΕΚ, αλλά φίλαθλος. Χαίρομαι με τον Παναθηναϊκό, χαίρομαι με τον Ολυμπιακό, χαίρομαι με τον ΠΑΟΚ, χαίρομαι με όλους, γιατί είμαι φίλαθλος. Εγώ άκουσα να πούμε τα καλά εχθές με τον αθλητή μας που πήρε το αργυρό μετάλλιο και πήδαγα μέχρι και επάνω, γιατί είμαι φίλαθλος για όλα τα αθλήματα. Κάντε μου τη χάρη. Δεν θέλω να μου το δείξετε απευθείας.
0: Ωραία. Ξεκάθαρο αυτό που λέτε, σαφέστατο.
15: Αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα το είπα και προχθές το βράδυ ή εχθές το βράδυ, δεν θυμάμαι.
0: Μα έχετε δίκιο. Από τη μεριά σας έχετε δίκιο.
15: Στην νυχτερινή εκπομπή το. Επειδή δεν μπορούσα να περιμένω όμως, παρακάλεσα την κοπέλα να σας το μεταβιβάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε.
15: Και είναι απλώς ένα παράπονο.
0: Να είστε καλά.
15: Εγώ δεν θέλω τίποτα περισσότερο.
0: Εντάξει.
15: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εντάξει, ο άνθρωπος από τη μεριά του έχει 100% δίκιο. Μην το συζητάμε. Απλά σας λέω τη διαδικασία. Στο εξωτερικό, όποιος πληρώνει και η ΕΡΤ τώρα που θα δείξει το Μουντιάλ, δεν το παίρνει τσάμπα. Έχει δώσει κάποια εκατομμύρια για να πάρει το Μουντιάλ. Έτσι. Και θα προσπαθήσει να βγάλει κάποια χρήματα από τις διαφημίσεις. Έτσι λειτουργούν πλέον. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ζητάτε πολύ για την αναδιάρθρωση, να πω δύο πράγματα πώς έχουν. Για να είστε απόλυτα ενημερωμένοι, την Τετάρτη θα ξεκαθαρίσει. Προτεργάτης είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτός ξεκίνησε το θέμα. Για να προκληθεί κουβέντα στο Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει καταστατικού, πρέπει να υπάρχουν 5 αιτήματα. Σας το λέω από την αρχή πώς έγινε, γιατί το ξέρω καλά το θέμα. Και το έχω γράψει κιόλας. Ξεκίνησε από τον Αστέρα. Βρήκε λοιπόν τη Λάρισα που έπεσε, 2. Τον Πανσεραϊκό 3 και τον Πανετολικό που μου έκανε εντύπωση, το περίμενα, 4. Δεν υπήρχε 5η ομάδα. Θα μου πεις, ρε φίλε, τι μας λες. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του ζητήσανε να βάλει πλάτη. Είναι λάθος αυτό που βγαίνει και από συναδέλφους, γιατί δεν ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι προτεργάτης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα συμφέρον. Αν το καλοσκεφτείτε, και θα καταλήξω. Μην βγάζετε εύκολα συμπεράσματα. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ έβαλε πλάτη. Λέει, άντε να είμαι εγώ η 5η. Καταρχάς, πολλοί ΠΑΟΚζίδες και μέσα στον ΠΑΟΚ διαφωνούν με αυτό που έχει γίνει. Λοιπόν, και τι ζητάνε αυτοί οι 5? Ζητάνε οι ομάδες να γίνουν 16 να καταργηθούν play-off, play-out και να μην πέσουν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Άρα λοιπόν μετά το αίτημα αυτό είναι υποχρεωμένη η Λίγκα να το συζητήσει.
16: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
18: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
19: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη καρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
20: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
19: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
18: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης. Ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει. αξίζει να λάμπει.
1: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμμου. Ελεουργική Σάμμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
25: Στην Ελεουργική Σάμμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
3: Ράδιο Σάμμος.
26: FM στους 102.
4: Εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το ΠΑΣ.

δώσε μου μια γλυκιά ματιά, γιατί έχω πέσει χαμηλά για ένα γλυκό φιλί σου. Δώσε μου κι άναψε φωτιά, κάψε με ακόμα μια φορά κι απάνω μου κοιμήσου. Είναι ο έρωτας σταρό παιχνίδι για να χάνω, όμως εσένα σαν θωρό ζαλίζω με τα χάνω. Κι άμα δεν είμαστε μαζί σ' ωκεανό είμαι βάρκα που έχει σπασμένο το κουμπί, τσακίζομαι στα βράχια.

0: σε καρδιά μου.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
4: και 6983 199 081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.pavlasm.gr.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273033166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730-62153.
8: See you at Corner.
9: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
12: Στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 0365. Ωρες γραφείου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
0: βαψίματα,
15: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
16: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρυς-κρυς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker, 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.pavlasm.gr.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

και με πολύ ορκής θέση διεκδικείς στην καρδιά μου να μπεις. Μα σου το πάντε δουλεύει καλά, χρόνια τώρα χτυπά αντικανονικά. Σενάρια παλιακούς, κυνηγά στους χρησμούς, κάνει συνδυασμούς. Μη ψάχνεις για τον ηθικό, θα σου κάνω κακό, είμαι μούτρο μεγάλο. Μη με κοιτάς είμαι αλλιώς, μεγάλος από μικρός. Μία φορά έχω αγαπήσει και από τότε βγήκα μόνος με εκτός.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
4: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
10: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730 31490 και 6985 126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
11: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
12: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730 89 450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ιστιοφόρο με τα πανιά του ανοιγμένα. Αυτούς που μου οδηγούν στην καταιγίδα, σε κάθε άμμουδιά να του.

βράδυ. Θα ήθελα να μου σαν εσένα περιστεράκι. Με τα φτερά του μαδημένα. Να στεκόμα μετά τις συμπληγκάδες και να κοιτάζω πως περνούν του κόσμου φυγάδες.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799914.
7: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

Λαϊκές αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Την εκπομπή μας απόψε άνοιξε ο Πάνος Γαβαλάς και η Βούλα Γκίκα. Στο Μαχαραγιά, του Σταύρου Τζουανάκου και του Νίκου Γκούμα. Αυτό κυκλοφόρησε το 1963 σε 45 στο φονδισκάκι της εταιρείας Κολούμπια. Θα συνεχίσουμε πάλι με τον Πάνο Γαβαλά σε ένα τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, το «Τι σου λέει η μάνα σου για μένα».

Θα συνεχίσουμε με τη Γιώτα Λίδια σε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το Sis Kebab, ένα τραγούδι του David Carroll και του David Stone σε διασκευή του Εμίλιου Σαββίδη. Κυκλοφόρησε το 1957 σε 45ράκι της εταιρείας Columbia και μετά το «Τι μαζεύεις τα λεφτά» ή «Άνοιξε το κομπόδεμα» του Τάκη Σούκα και του Ηρακλή Παπασιδέρη. Αυτό κυκλοφόρησε σε 45ράκι το 1971.

τη μοίρα. Αυτός ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης στο σταυροδρόμι της ζωής. Ή «Ποιο δρόμο να πάρω». Είναι σύνθεση του Στέλιου Καζατζίδη σε στίχους του Γιάννη Βασιλόπουλου. Αυτό κυκλοφόρησε από την εταιρεία Οντεόν σε 45ράκι. Σε αυτό το κομμάτι συνοδεύουν ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Κώστας Μαυρομιχάλης στο μπουζούκι, ο Κώστας Σταματάκης, ένας παλιός συνεργάτης του Καζατζίδη στο ακορντεόν, ο Τάσος Κουλούρης στο βιολί, στον μπάσο ο Τόνης Άγας, στην κιθάρα ο Μπάμπης Μαλίδης και στα ντραμς ο Βαγγέλης Μεθυμάκης. Αυτό κυκλοφόρησε το 1966. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με τον Στέλιο Καζατζίδη. «Η κοινωνία χάλασε», του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Αυτό κυκλοφόρησε το 1955 με 56 σε 45 ράκι πάντα στην εταιρεία His Master's Voice.

Αυτός ήταν ο Πέτρος Αναγνωστάκης και η Κατερίνα Τζοβάρα στις 10 συμβουλές. Ήταν σύνθεση του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου που κυκλοφόρησε το 1963. Μετά από αυτό το τραγούδι βγήκε πάλι με τους ίδιους καλλιτέχνες, με την Κατερίνα Τζοβάρα τώρα και τον Πέτρο Αναγνωστάκη, η απάντηση στις 10 συμβουλές. Είναι πάλι σύνθεση του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου και κυκλοφόρησε σε 45 ράκι από την εταιρεία Παρλοφών.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Magwell σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM. Μια πολύ αξιόλογη τραγουδίστρια, η Μαριάννα Χατζοπούλου, θα μας πει δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το «Φτωχοκάλυβο», του Μανώλη Χιώτη και το δεύτερο «Τρεις ανεμόνες» του Στέλιου Χρυσίνη σε 45 ράκι της εταιρείας Οντεών.

Πέτα τη μάσκα είναι το επόμενο κομμάτι, η ψεύτρα κοινωνία, με τον Μιχάλη Μενιδιάτη, μια σύνθεση του Γιώργου Λάφκα και του Σπύρου Χαλκιόπουλου. Και μετά πάλι ο Μιχάλης Μενιδιάτης στην Πασαλιμανιώτισσα, του Βασίλη Βασιλιάδη και της Λούλας Παπαγιανοπούλου. Αυτό κυκλοφόρησε το 1984 από την εταιρεία Columbia EMI σε 33 στροφών δίσκων.

Και συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Τσετίνη και τη Λίτσα Διαμάντη σε δύο τραγούδια. Η Νοσταλγία είναι το πρώτο, του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου, και το δεύτερο, Στην παιδική μου γειτονιά. Και αυτό του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου, που κυκλοφόρησε το 1966 από την Οντεόν.

Σήκω Σήκω είναι το επόμενο κομμάτι με τον Πέτρο Αναγνωστάκη και την Κατερίνα Τζοβάρα. Είναι σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Τάσου Μαστοράκη και κυκλοφόρησε το 1995. Και το επόμενο είναι Κατινίτσα, Κατινούλα, Κατινάκη, πάλι του Γιώργου Ζαμπέτα, από τον Πέτρο Αναγνωστάκη και την Κατερίνα Τζοβάρα και το Σταύρο Χατζηδάκη. Αυτό είναι 45 ράκι από την εταιρεία Monte Carlo.

Η μουσική εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» έφτασε στο τέλος της για απόψε. Είμαι ο Στέλιος Καλβατζής και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλό σας βράδυ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Kris Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Για τις πιο νόστιμες επιλογές, στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό, έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα, 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης, 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο, 8,95 το κιλό. Νες καφέ, 200 γραμμάρια, 6,29. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

άνθρωπες, όλες αυτές, πέφτες.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

φάρσα ιστορία. Μιλάει ένας τρελός. Λάθος είναι η πορεία, λάθος κι ο γυαλός. Πες μου ποια είναι η λογική και ποια η παραφροσύνη.

μικρό παιδί μου άρεσε το κρυφτό. Γι' αυτό ακόμα κρύβομαι πίσω από τις λέξεις. Ποτέ δεν έμαθα τι είναι ακριβώς αυτό που στην ελπίδα οδηγεί τις μαύρες σκέψεις. Ξέρεις, πιστεύω αυτό που λέγανε οι παλιοί, πως όταν κάτι θες πολύ τότε θα γίνει. Κι αν την άβρα του ήλιου μου βρίσκεις θολή, έλα μαζί μου να χορέψεις στη σελήνη.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να